Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργή αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
2: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε. Τι είμαστε, τίποτα.
1: Εγώ θα βγω.
2: Νέοι με νιάτα και λεφτά.
1: Εγώ θα βγω.
3: Βασιλάκι!
2: Ως τι, νέος με νιάτα και λεφτά.
4: Σταμάτα!
5: Προσβόλα, επική προσβόλα.
1: Ούτε νέος ούτε λεφτά, έχεις δίκιο.
6: Ξύδι, λυπάμαι.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξυπνημά γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Ο William Martin Sanchez Lopez κατοχυρώθηκε επίσημα μέσα στη χρονιά ως ο άνθρωπος που μπορεί να βγάλει από την κόχη τον οφθαλμό του κατά 19 ολόκληρα εκατοστά.
2: Καλό!
3: Καλό!
2: Είναι πολλά τα 19 τα εκατοστά, μην τα υποτιμάμε.
4: 15 πόντι. Είναι καλά.
2: Ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι 13,8.
5: Όλη η αγορά έχει να το λέει.
1: Πού τα ξέρεις?
2: Διαβάζω. Τι που τα ξέρεις? Θα πω ότι διαβάζω.
6: Διαβασμένο είμαι από το Google και εντάξει.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
2: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Στα υλικά θέματα επικεντρώστε την ασφάλεια. Να, ας πούμε τώρα. Κάποιος έπαθε εγκεφαλικό όταν το έγραφε αυτό. Στα οικονομικά και στα υλικά θέματα, ναι, επικέντρωσε στην ασφάλεια και στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει αυτό.
1: Τι είναι, να επικεντρώσω. Λέει... Σαν να το έβαλε στο chat, λέει κάντα εσύ. Να βγάλει τα μάτια της τη Δευτέρα η Αναστασία.
3: καλό. A few
1: moments later. Καρκινάκια, οικογενειακά ή σπιτικά. Σπιτικά.
4: Για συνέχισε, μήπως καταλάβουμε από τα συφραζόμενα.
1: Τι σπιτικά ζητήματα, σπιτικές είναι οι πίτες, παιδιά. Οι πίτες είναι σπιτικές, όχι τα ζητήματα.
5: Κατανοητό, μπρο.
1: Το ξότι, ιδέες και επεκτάσεις έχουν δυναμικό.
6: Τελεία παράγραφος.
7: Ωραία.
1: Τι δυναμικό. Θα έλεγα τώρα τι δυναμικό. Κλείστε το, κλείστε το. Ανοίξτε ένα σουπάδικο.
7: Μακράν, τα καλύτερα ζώδια που έχει.
1: Μα έχω ανεβάσει πίσω τώρα.
8: Το ξέρω, χαίρομαι πολύ.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Κάθε τραγούδι, μία ιστορία. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. And you can dance. For inspiration.

0: Χάρη Στάιλ στο υπέροχο Αζητικός. Εδώ είμαστε πρωινό Velvet και πανέτοιμοι να ακούσουμε και τις σημερινές αστρολογικές προβλέψεις.
1: Λοιπόν, 8 Μαΐου σήμερα, η ενέργεια αυτής της ημέρας κινείται σε βαθιά και ιδιαίτερα συναισθηματικά μονοπάτια και φέρει στην επιφάνεια σκέψεις, ανάγκες και την αλήθεια. Αναλυτικά για τους κρυούς, σήμερα οι φιλίες και οι κοινωνικές σας έπαφες αγγίζουν πιο βαθιά συναισθήματα από ό,τι συνήθως. Τα βράκια, η σημερινή ημέρα φέρνει στην επιφάνεια έντονα συναισθήματα γύρω από τις φιλοδοξίες, την πορεία και τους προσωπικούς σας στόχους. Για τους διδύμους, αυτή η περίοδος στρέφεται περισσότερο προς το παρελθόν ή προς ζητήματα που παραμένουν άλυτα. Καρκινάκια, σήμερα έχετε διάθεση να εμβαθύνετε περισσότερο σε οτιδήποτε σας απασχολεί. Για τα λιονταράκια, παρότι η διάθεσή σας μπορεί να είναι αρκετά καλή για σήμερα, η ζωή φαίνεται να μην ακολουθεί εύκολα το πρόγραμμά σας. Για τους παρθένους, σήμερα καταφέρετε να διατηρήσετε ισορροπία και πρακτικότητα στις καθημερινές σας υποχρεώσεις. Ζυγοί, τα συναισθήματα σήμερα είναι βαθιά και οι αναμνήσεις ξυπνούν με ιδιαίτερη ένταση. Σκορπιοί, σήμερα έρχεσαι πιο κοντά στα αληθινά σου συναισθήματα, ιδιαίτερα σε θέματα οικογένειας

0: Και σπιτιού. Για τον τοξότη, η ενέργεια και η διάθεσή σου για σήμερα παρουσιάζουν διακυμάνσεις, ιδιαίτερα σε θέματα δουλειάς και καθημερινότητας. Εγώ και ρε, καθώς η σελήνη απομακρύνεται από το ζώδιό σου, αισθάνεσαι σταδιακά να μειώνεται και η πίεση των τελευταίων ημερών. Υδροχοάκια, με τη σελήνη να έρχεται στο δικό σας ζώδιο και να συναντάει και τον Πλούτονα, αποκτούν μεγαλύτερο συναισθηματικό βάρος τα πάντα σήμερα. Και για τα ψαράκια τέλος, στρέφεστε περισσότερο προς τον εσωτερικό σας κόσμο.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
9: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
10: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet. Hey, the best hits ever. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Και επειδή είπαμε ο καιρός φτιάχνει, μην κοιτάτε σήμερα που έχει συννεφιά, αλλά ζεσταίνει, έρχεται το καλοκαίρι και γενικά θα κάνουμε εξορμήσεις στη φύση ή στη θάλασσα. Στα Lidl λοιπόν θα βρούμε τα πάντα για να είμαστε έτοιμοι για παντού. Ανακαλύπτουμε τη νέα συλλογή Crivit με αθλητικές μπλούζες, ζακέτες φούτερ, βερμούδες που μας χαρίζουν απόλυτη ελευθερία κινήσεων.
0: Εννοείται θα βρούμε και τεχνικό εξοπλισμό, όπως για παράδειγμα φακούς κεφαλής, πολυεργαλεία, σουγιάδες, μέχρι ήδη και τα πάντα που εξυπηρετούν την άνεσή μας, όπως πτυσσόμενες καρέκλες, τραπέζες. Για κάμπινγκ, τα φορητά, ντουζ, τα πάντα. Οπότε μια βόλτα στα Lidl είναι αρκετή για να βρούμε ό,τι χρειαζόμαστε σε ποιότητα και σε τιμές Lidl.

0: Τραγουδάρα από μια γυναίκα, ένα Pink Who Knew, εδώ στο πρωινό Velvet, εδώ με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Και στο ήξερε ότι τη ημέρα, The Comic Con, η μεγαλύτερη διοργάνωση υπερηρών που επιστρέφει στην Θεσσαλονίκη για 10η χρονιά.
1: Την αγαπάμε, ναι, και μας έρχεται.
0: Ναι. Από σήμερα λοιπόν, Παρασκευή 8 του Μάου και τις 10 Μαΐου την Κυριακή, Θεσσαλονίκη μεταμορφώνεται σε απόλυτο σημείο συνάντηση για τους λάτρεις των κόμικ, των animation, των video games και της pop κουλτούρα. Είναι στα τρεις χώρους φέτος, τρία περίπτερα.
1: Μπράβο.
0: Όμως και μάλιστα το ένα είναι και από ό,τι βλέπω game area.
1: Μπράβο.
0: Θα είχε τα viral επίκαιρα. Καλά, θα πάμε σίγουρα, θα το συζητούμε.
1: Εννοείται.
0: Από τις πιο ωραίες διοργανώσεις.

0: Υπέροχη Kovacs, My Love, εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, διαβάζω μια ισχυρή έρευνα που λέει ότι σύμφωνα με την επιστήμη καλά κάνουν όσοι αφήνουν το κινητό τους ανάποδα στο τραπέζι με την οθόνη προς τα κάτω, ενώ εμείς τους κράζαμε μέχρι τώρα ότι είναι οι κερατάδες αυτοί που φέρνουν τα κέρατα και κρύβουν πράγματα. Ωστόσο υπάρχουν τεχνικά και ψυχολογικά ωφέλη στο να αφήνεις τη συσκευή σου ανάποδα πάνω στο τραπέζι.
0: Μάλιστα.
1: Στο νούμερο 1 είναι η μπαταρία, γιατί τα σύγχρονα smartphones είναι εξοπλισμένα με αισθητήρες φωτός και εγκύτητας, και όταν τοποθετείς το κινητό ανάποδα, οι αισθητήρες αυτοί αντιλαμβάνονται ότι η οθόνη είναι καλυμμένη. Σε πάρα πολλά μοντέλα αυτό ενεργοποιεί και μια λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, όπου η οθόνη δεν ανάβει και καθόλου όταν έρχεται και μια ειδοποίηση. Το νούμερο 2 είναι ο φακός της κάμερας, γιατί ακουμπώντας το κινητό με την πλάτη πάνω στο τραπέζι, ο φακός έρχεται σε άμεση επαφή με το τραπέζι, με αποτέλεσμα να φθείρεται ή να γρατσουνίζεται με την πάροδο του χρόνου, εννοείται. Αντίθετα, οι οθόνες, λέει, προστατεύονται συνήθως από πιο ανθεκτικό γυαλί ή από το υπερυψωμένο χείλος της θήκης. Και κλείνει με το ψυχολογικό παράγοντα, που είναι η ιδιωτικότητα και η ηρεμία. Πάρα πολύ ηρεμία. Mm-hmm. Πέρα από το τεχνικό κομμάτι, λέει, υπάρχει και η ψυχολογική παράμετρος. Ένα κινητό που αναβοσβήνει διαρκώς στο οπτικό σου πεδίο είναι το νούμερο, ο νούμερο 1, λέει, εχθρός συγκέντρωσης. Τοποθετώντας το ανάποδα, θέτεις ένα όριο ανάμεσα σε σένα και τον ψηφιακό θόρυβο. Ταυτόχρονα προστατεύεις την ιδιωτικότητά σου από αδιάκριτα βλέμματα που μπορεί να βρίσκονται γύρω από το τραπέζι, και διασφαλίζει ότι τα προσωπικά σου μηνύματα, π.χ. από μια άλλη κοπέλα, δεν πρέπει να έχεις, παραμένουν μόνο για τα δικά σου μάτια.
0: Άρα. Τα πει ο Κώστας, άκουσα το πρωί στο πρωινό στα παιδιά στο
1: Βέλβετ. Καλά κάνω, Ελένη, και το αφήνω ανάποδα, γιατί προστατεύω την μπαταρία και το φακό.
0: Έτσι.
1: Α, τέτοια βγάζουν οι επιστήμονες, που είναι, είμαι σίγουρη ότι η ομάδα αυτή επιστημονική είναι άντρες.
0: Έλα μόνο.
1: Τέτοια βγάζουν οι επιστήμονες, και πλέον έχουμε και επιστημονική χειραγώγηση.
0: Εν τω μεταξύ, θέλω να σα ταράξω. Τα καινούργια κινητά έχουν και, πώς το λένε, άμα τα γυρίσει ανάποδα, μπορεί να τα βάζει, ας πούμε, να έχει το do not disturb. Δηλαδή να κλείνουν οι ειδοποιήσεις, να κλείνουν τα πάντα.
1: Καλά, αυτό υπάρχει είτε ανάποδα είτε ίσια, μην ενοχλείτε, λειτουργία ύπνου, τα πάντα έχουν σκεφτεί. Βγάλετε και μια λειτουργία κέρατο. Να τους διευκολύνετε λίγο τους ανθρώπους, σκέφτονται πράγματα, σκαρφίζονται.
0: Διαφημίσεις, παρακαλώ.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
7: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
0: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
8: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
0: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
11: Πέρτο.
12: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
11: Πέρτο.
12: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
11: Πέρτο.
12: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
11: Μην το φέρεις.
12: Γιατί?
11: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι? Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιαουρτιού δροσερό 1 κιλό 1,74 και με Lidl Plus 1,42. Ημίς κλειωτηρία γελάδος 1 κιλό 10 ευρώ και 9 λεπτά και με Lidl Plus 8,29. Και μπύρα Lager 500 ml 80 λεπτά και με Lidl Plus 71 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
16: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
15: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
16: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
17: Η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης παρουσιάζει τον Μάγο του Οζ, ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο, ξεκινά ένα μαγικό ταξίδι. Ακολουθήστε μας σε μια ιστορία για το θάρρος, τη φιλία και τη δύναμη των ονείρων. Ο Μάγος του Οζ σε σκηνοθεσία Πασκάλια Ραμπατζή, 9 με 17 Μαΐου στο Θέατρο Μετροπόλιταν. Εισιτήρια more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
18: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνει.
19: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet. Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Εδώ είμαστε δεύτερη ώρα πρωινό Velvet.
1: Καλημερούδια στο Στέλιο, το Χάρη, την Αμαλία, τη Δώρα, τον Μάνο, τη Μαρία, την Αλεξάνδρα και τον Σάβα.
0: Πάμε να δούμε τι γίνεται την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Στην περιφερειακή, ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά, από το ύψος της Νεάπολης μέχρι και την έξοδο πέρα της Τούμπας είμαστε στα κόκκινα. Από την απέναντι μεριά, από το ύψος περίπου λίγο της Τριανδρίας, αρχίζουν οι μεγάλες καθυστερήσεις. Ξεκινώντας ανατολικά, Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα στους φωτεινούς σηματοδότες, σχεδόν μέχρι το ύψος της Κλεάνθους έχουμε αρκετά προβλήματα. Η Βασιλή Σόλγας κινείται καλά, όπως και η κεντρική δρομή Εγνατία και Τσιμισκή. Εξαιρείται πάντα η διασταύρωση εκεί στην 26η από κάτω στο Φανάρι, όπως και στο Βαρδάρι, όπου έχουμε καθυστερήσεις. Κάθοδος και άνοδος Μίκη Θεοδωράκη έχουν αρκετά αυξημένη κίνηση. Η γνωστή διασταύρωση πηγαίνοντας πιο δυτικά, Λεωφόρος Ανδροποτάμου, Αριστοτέλους Βενιζέλου και Καρολή και Δημητρίου, που σε αρκετά κομμάτια της, από ό,τι βλέπω, έχει αυξημένη κίνηση. Καλά κινείται Μεγάλο Αλεξάνδρου, όπως επίσης και η Μεάνδρου, και το κλασικό Φανάρι στο Κορδελιό, που είναι όπως πάντα στα χειρότερα του αυτή την ώρα. Μια που λέμε πάντως για οδήγηση, ξέρω εγώ, υπάρχει και μια οργή, ναι, συνήθως. Ποιες ώρες είναι, χτυπάει κόκκινο αυτή η οργή στους δρόμους? Μάλιστα. Έγινε έρευνα, ναι, και μάλιστα από Έλληνες.
1: Ωραία.

0: Ο τεράστιος Marvin Gaye, Sexual Healing, εδώ στο πρωινό Velvet της Παρασκευής. Και επειδή, εντάξει, όταν δεν υπάρχει άνθρωπο να μην έχει, ξέρω παράδειγμα, θύμο στο δρόμο, πάνω στο τιμόνι. Έτσι. Έχετε λοιπόν έρευνα του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Να κάνει έρευνα ποιες είναι οι επικίνδυνες ώρες κατά τις οποίες εκδηλώνονται έτσι περιστατικά θύμο, το περίφημο road rage.
1: Yes.
0: Η μεγαλύτερη συχνότητα καταγράφεται τις απογευματινές ώρες.
1: Έχουμε ήδη φάει τον παπάκι στη δουλειά.
0: Με κορύφωση περίπου στις 6 το απόγευμα.
1: Ναι.
0: Αυξημένα επίσης περιστατικά σημειώνονται λίγο πριν από τη 1 το μεσημέρι.
1: Ναι.
0: Και στην τρίτη θέση είναι στις 5 το απόγευμα επίσης. Κοντά σε
1: εκεί κοντά είναι. Εκείνο έτσι, το πενταωράκι είναι φωτιά.
0: Έτσι, χρονικά σημεία λέει που συνδέονται με την ολοκλήρωση εργασιακών ωραρίων και την έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση.
1: Ναι.
0: Τώρα, ως προς τα εμπλεκόμενα άτομα, η έρευνα δείχνει ότι οι δράστες στη συντριπτική πλειοψηφία είναι άνδρες. Σε ποσοστό 93,7%.
1: Αποκλείεται τώρα αυτό.
0: Κυρίως ηλικίες 18-29 ετών. Θερμό.
1: Πάρα πολύ ευγενικό ήταν αυτό το φάσμα. Δεν το πιστεύω ότι είναι μέχρι 29.
0: Από την άλλη πλευρά, τα θύματα είναι επίσης κυρίως άνδρες, σε ποσοστό 87%, με πιο συχνή ηλικιακή ομάδα 40-49 έτη.
1: Μεταξύ τους γίνονται ανόητοι. Ο ένας θυμώνει, ο άλλος την πληρώνει. Είναι αυτό που ξερνάνε την τεστοστερόνη τους στον δρόμο, γιατί δεν μπορούν να την ξεράσουν πουθενά άλλο. Αυτό παθαίνει. Αυτό πληρώνουμε όλοι.
0: Ακριβώς.

0: Η τεράστια και ίσως και μοναδική επιτυχία του στο No Doubt, Don't Speak, εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, μια ωραία λίστα με σημάδια, κάπως νευρικά και ασυνείδητα, που θα κάνει κάποιος για να δείξει ερωτική έλξη, χωρίς να το καταλάβει καν.
0: Ναι.
1: Νούμερο 1. Όταν ασχολείται με αντικείμενα την ώρα που σου μιλάει ή φτιάχνει συνέχεια και τεινάζει τα ρούχα του. Το να διορθώνει, λέει, συνεχώς τα ρούχα του μπορεί να βοηθάει να εκτονωθεί το άγχος.
0: Είναι μήχανος.
1: Σαν κίνηση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άγγιγμα προσώπου ή μαλλιών. Μπορεί, λέει, ασυναίσθητα να προσπαθεί να δείξει όσο το δυνατό καλύτερα και να προσπαθεί, ξέρεις, να ρετουσάρει την εικόνα του με μικρές κινήσεις.
0: Mm-hmm.
1: Κοκκίνισμα ή εφίδρωση. Εύχομαι. Τώρα η εφίδρωση, τέλος πάντων, τι φταίει.
0: Ας κρατήσουμε το κοκκίνισμα.
1: Κλασικά σημάδια ότι τα συναισθήματα είναι αρκετά έντονα.
0: Ναι.
1: Τράβλισμα ή δυσκολία στο λόγο. Χάνει συλλαβές, ξεχνάει λέξεις. Το άγχος μπορεί να κάνει τα λόγια να μην βγαίνουν ομαλά. Νευρικό γέλιο.
0: Ναι.
1: Το γέλιο, ακόμα και όταν δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερα αστείο, μπορεί να λειτουργήσει και ως τρόπος εκτόνωσης. Και περισσότερη ή λιγότερη ομιλία από το συνηθισμένο. Τώρα το συνηθισμένο δεν ξέρω ποιος θα το ορίσει.
0: Ή και το λιγότερη να μιλάει και λίγο.
1: Κάποιοι γίνονται πιο ομιλητικοί όταν αγχώνονται, ενώ άλλοι μιλούν πολύ λιγότερο επειδή νιώθουν ανασφάλεια.
0: Μάλιστα.
1: Γλυκούλιδες.
0: Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε ημίωρο.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε.
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Στο House of Trends της Trendyol

0: γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Το αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
6: Jumbo ιδέα.
5: Κυριακή γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι οι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Κοσματήριαλ. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Κοσματήριαλ. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ρίζα Cosmaterial. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
2: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος. Hey, the best hits ever. Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
5: Και τα Lidl μας λένε bonjour, γιατί έχουν υπέροχα γαλλικά, έτσι, γαλλικές γεύσεις για να απολαύσουμε, όπως για παράδειγμα αυθεντικά γαλλικά τυριά, όπως το κρεμόδες μπρι ή την ποικιλία τόμε, συνοδευόμενα πάντα από εκλεκτό σαλάμι αέρος.
6: Και αν θέλετε κάτι πιο ζεστό, υπάρχουν και ρολά γεμιστά με τυρί, διάσημες πατάτες νουαζέτ που λατρεύουμε εννοείται όλοι. Και είναι και η ευκαιρία σου να φέρεις τον αέρα του Παρισιού στο σπίτι σου, με γεύση που πραγματικά αξίζουν σε ποιότητα και σε τιμές Lidl.

0: Τέιντι Σουίμ στο υπέροχο Δεντόρα. Εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Και την Δάφνη Καραβοκύρη είχε καλεσμένη χθες στο Happy Day η Σταμαντίνα Τσιμτσιλή.
1: Yes.
0: Ως γνωστόν, διακριτικότητα διακρίνει αυτήν η κουμπή κτλ. Ναι, ναι, ναι. Τη ρώτησε για ποιο λόγο τρεις φορές έφτασε στα σκαλιά της εκκλησίας και μετά και δεν.
1: Δεν το ανέβηκε.
0: Ναι. Για να ακούσουμε λοιπόν τι είπανε.
2: Εξήγησε μου πώς γίνεται να έχει φτάσει τρεις φορές κοντά στο γάμο με πρόταση, με δαχτυλίδι και τελικά τελευταία στιγμή εσύ να θες να μην γίνει.
3: Κοίταξε να δεις.
2: Δεν, τελικά δεν είσαι της δέσμευσης και το καταλαβαίνεις τελευταία στιγμή.
3: Όχι, όχι, θα σου πω. Είμαι της δέσμευσης άνθρωπος και είμαι και συντροφική πολύ.
2: Ναι.
3: Απλώς όταν είσαι σε μακροχρόνιες σχέσεις και είσαι μικρότερος, γιατί αυτά συνέβησαν παλιά, ανακαλύπτεις τον εαυτό σου μεγαλώνοντας με τον άλλον και περνώντας ο καιρός. Και όταν δεσμεύεσαι και θες να δεσμευτείς το για πάντα.
2: Και θες να έχει επιτυχία και να είναι όντως για πάντα.
3: Σωστό. Θα πρέπει να συγχροτίζεσαι με τον άλλον, κυρίως ψυχικά και να μπορείς να επικοινωνείς. Για μένα η επικοινωνία είναι το Α και το Μ σε όλα τα επίπεδα της ζωής μου.
2: Ναι.
3: Οπότε όταν βλέπεις ότι αυτό αρχίζει και χωλαίνει, θεωρώ ότι είναι πολύ όριμο και σωστό να πεις ότι εγώ μάλλον δεν μπορώ να το κάνω.
1: Τι μάλλον, κούκλα μου, τι άλλο πρέπει να γίνει για να καταλάβεις ότι δεν μπορείς να το κάνεις.
0: Τρία στα τρία.
1: Τρία στα τρία είχες. Α, το άνοιξε ένα σου. Άδικο. Μην το προσπαθείς.

0: Foreigner Agent εδώ στο πρωινό Velvet. Οι Foreigner, οι οποίοι γιορτάζουν 50 χρόνια και έρχονται και στην Ελλάδα Σάββατο 27 Ιουνίου.
1: Έτσι, με το καλό. Λοιπόν, διαβάζω έρευνα για τον εγκέφαλό μας, ναι, ότι τελικά 2 λεπτά διαλογισμού μόνο αρκούν για να ξεκουραστεί. Έρχεται από το Harvard Medical School, το λες και σοβαρό,
0: ναι.
1: Το University of Nottingham και το Cutting in Mass, που δεν ξέρω πώς διαβάζεται. Ο εγκέφαλος αρχίζει να παρουσιάζει, λέει, σημάδια πραγματικής ξεκούρασης μέσα σε μόλις 2 με 3 λεπτά διαλογισμού, ακόμα και σε ανθρώπους που το δοκιμάζουν για πρώτη φορά.
0: Μάλιστα.
1: Τι συμβαίνει πραγματικά στον εγκέφαλο όταν κάνουμε διαλογισμό? Η συγκεκριμένη μελέτη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, γιατί για πρώτη φορά οι επιστήμονες καταγράφουν λεπτό προς λεπτό τις αλλαγές στον εγκέφαλο κατά τη διάρκεια του διαλογισμού, αντί να εξετάζουν απλώς το συνολικό αποτέλεσμα, και παρατήρησαν αλλαγές στα εγκεφαλικά κύτταρα Α, Θ και Β, Β τέλος πάντων,
0: ναι.
1: Μοτίβα ηλεκτρικής δραστηριότητας που σχετίζονται με τη χαλάρωση, την εσωτερική συγκέντρωση και τη μείωση του έντονου mental cutter. Οι πρώτες μετρήσιμες αλλαγές εμφανίστηκαν ήδη στο 2 λεπτό, ενώ κορυφώθηκαν ανάμεσα στο 7ο και το 10ο λεπτό. Πόσο σημαντικός είναι ο διαλογισμός μέσα στην ημέρα μας?
0: Διαλογιστείτε δηλαδή.
1: Και σου λέει η επιστήμη, 2 λεπτά αρκούν.
0: Εντάξει, okay, δεκτό. Λίγα δευτερόλεπτα είναι το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να μας πάει στην τρίτη μας ώρα.
2: Στη Φάρακονς η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση, μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα, τα θέτουν. Φάρακονς. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία. Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά.
4: Macwell μακαρόνια.
3: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
8: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά,
9: οχ,
8: οπς, αουτς. Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
11: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310-2263-18.
12: Για το χώρο σας, κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2,5
9: 6.000 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
13: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ. Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
14: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
15: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
16: Αν στο σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
17: Αθλητική κατασκήνωση σκουρά νέα Φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί δεν θα

0: σε μας.
1: Skouraskamp.com.
2: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
3: Εδώ είμαστε, τρίτη ώρα πρωινού Velvet.
4: Καλημερούδια στη Μαρία, το Γιάννη, το Χρήστο, τον Αντώνη, την Όλγα, τη Γεωργία, τη Βάσο και τον Νικόλα.
3: Στην περιφερειακή κίνηση αρκετή και για τα δύο ρεύματα από το ύψος των νοσοκομείων μέχρι και το ύψος της Τούμπας. Ειδικότερα τώρα που κινείται από δυτικά προς ανατολικά, έχουμε και καθυστερήσεις με μικρές μάλλον ταχύτητες για έξοδο για Μουδανίων. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ύψος της Βούλγαρη μέχρι και σχεδόν 28 είναι στα κόκκινα στους σηματοδότες. Από το ίδιο ύψος και η Βασιλή Σόλας έχει αυξημένη κίνηση. Καλά κινείται το κέντρο και η Εγνατία και η Τσιμισκή. Εξαιρούνται διασταυρώσεις στην 26η και στο Φανάρι στο Βαρδάρι. Η Μίκη Θεοδωράκη και κάθοδος και άνοδος από Δαβάκη μέχρι Αιγαίων Πάντων και πριν τη Δαβάκη στο Φωτεινό Σηματοδότη βλέπω αρκετή κίνηση. Η διασταυρώσεις δυτικά Γαρολή και Δημητρίου με Μαρίνο Αντίπα, όπως επίσης και Λεωφόρο Ζωδροποτάμου. Είμαστε στα κόκκινα. Καλά κινείται Μεγάλο Αλεξάνδρο, το κλασικό φανάρι της περιφερειακής στο Κορδελιό. Έχει τα γνωστά του προβλήματα. Όταν επιστρέψουμε, 14 έως 15 θα δούμε τα προβλήματα. Kids decor items,
4: yes.
3: Που λένε ότι οι designers καλό είναι να μην τα έχουμε στο χώρο μας.
4: Μάλιστα.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Μαρία Μένα στο υπέροχο Just Hold Me εδώ στο 96,8 Velvet και στο πρωινό Velvet της Παρασκευής. Και η διακόσμηση ενός σπιτιού δεν είναι απλώς θέμα αισθητικής, αλλά και τρόπος έκφρασης.
1: Ναι.
0: Το λένε interior designs, αλλά ορισμένες επιλογές που όσο και δημοφιλείς και αν ήταν στο παρελθόν, σήμερα θεωρούνται ξεπερασμένες και kits.
1: Ναι.
0: Όπως για παράδειγμα, σετ επίπλων LED που να ταιριάζουν απόλυτα μεταξύ τους.
1: Δηλαδή, πολυθρόνο με καναπέ.
0: Μπράβο,
1: και
0: τα έχεις όλα.
1: Μαξιλάρια ίδια.
0: Όλα ίδια, ναι. Δεν. Ψεύτικα φυτά και λουλούδια χαμηλής ποιότητας.
1: Αυτό είναι και κακό feng shui, σας παρακαλώ.
0: Είναι. Ατέριαστες, λέει, κούπες και φθηνά σερβίτσια.
1: Ναι.
0: Ωραίο είναι να συγκεντρώνεις να κάνεις, αλλά καλό να έχεις και ένα σετ.
1: Ναι, γενικότερα. Να βγαίνει λίγο έτσι πιο ωραία στο μάτι.
0: Μπράβο, όταν έχεις κόσμο,
1: αρμονία.
0: Ρε παιδί μου, ναι. Πλαστικές φθηνές κορνίζες.
1: Όχι, ρε παιδιά, το εντάξει, είναι ο χώρος σας.
0: Επίσης, διακοσμητικά με λέξεις και φράσεις, τα περίφημα wall signs.
1: Όχι, εδώ δεν διαφωνώ. Θέλει. Είναι αναλόγως ότι... βέβαια και το sign. Τι θα έχεις επιλέξει να βάλεις με LED.
0: Η ειδική πρωτεΐνη είναι κάτι πιο προσωπικό και διαχρονικό έργο τέχνης, ας πούμε, παράδειγμα, που να βάλεις αυτό.
1: Okay.
0: Λοιπόν, κάθετες περσίδες, επίσης λέει, θεωρούνται ξεπερασμένες.
1: Ναι, όντως δεν μου αρέσουν.
0: Τι άλλο έχουμε, μισό λεπτό. Χριστουγεννιάτικη διακόσμηση όλο το χρόνο, εδώ ξέρω διαφωνείς.
1: Ναι, εννοείται διαφωνώ.
0: Θεωρούν, λέει, ότι κάθε εποχή έχει τη ειδική της αισθητική.
1: Χριστουγεννιάτικη.
0: Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Gallery walls χωρίς συνοχή. Δηλαδή να έχεις έναν τοίχο και να έχεις απάνω κορνίζες διάφορες.
1: Έτσι, σκορποχώροι, ναι.
0: Άλλα χρώματα κτλ. Τι άλλο έχουμε. Και κουρτίνες λάθος μέγεθος. Υπάρχει περίπτωση να έχεις κουρτίνα λάθος μέγεθος.
1: Ναι, μπορεί να είναι πιο κοντές, να είναι πιο μακριές, να σέρνονται. Να σου πει ο άλλος, εντάξει, τώρα επειδή απέχουν μια παλάμη από το πάτωμα, δεν με πειράζει. Και να φαίνεται πάρα πολύ άσχημα στο μάτι.
0: Αυτό λέει.

0: 96,8 Velvet.
1: Κάθε πρωί στη δουλειά ακούμε τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πρωινό Velvet, το αγαπημένο μου πρωινό.
3: Όταν κολλάω στην κίνηση για την δουλειά, χαλαρώνω με το πρωινό Velvet.
0: 96,8 Velvet.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Like Lia Follow Rivers, εδώ στο πρωινό Velvet, πανέτοιμοι να ακούσουμε τις αστρολογικές μας προβλέψεις.
1: Λοιπόν, η ενέργεια της σημερινής ημέρας κινείται σε βαθιά και ιδιαίτερα συναισθηματικά μονοπάτια και φέρνει στην επιφάνεια, λέει, σκέψεις, ανάγκες και αλήθειες. Πιο αναλυτικά για τους κρυούς, σήμερα οι φιλίες και οι κοινωνικές σου επαφές αγγίζουν τα πιο βαθιά συναισθήματα από ό,τι συνήθως. Τα βράκια, η σημερινή ημέρα φέρνει στην επιφάνεια έντονα συναισθήματα γύρω από φιλοδοξίες και γενικότερα την πορεία και τους προσωπικούς σας στόχους. Για τους διδύμους, αυτή η περίοδος στρέφεται περισσότερο προς το παρελθόν ή προς ζητήματα που μένουν και παραμένουν άλυτα. Καρκινάκια, σήμερα έχετε διάθεση να εμβαθύνετε περισσότερο σε οτιδήποτε σας απασχολεί. Για τους λέοντες, παρότι η διάθεσή σας μπορεί να είναι αρκετά καλή σήμερα, η ζωή φαίνεται να μην ακολουθεί το πρόγραμμα και τις προσδοκίες σας. Για τους Παρθένους, σήμερα καταφέρετε να διατηρήσετε ισορροπία και πρακτικότητα στις καθημερινές σας υποχρεώσεις. Ζυγοί, τα συναισθήματά σας σήμερα είναι βαθιά και οι αναμνήσεις ξυπνούν μια ιδιαίτερη ένταση. Σκορπιοί, σήμερα έρχεστε πιο κοντά στα αληθινά σας συναισθήματα, ιδιαίτερα σε θέματα οικογένειας και σπιτιού. Τοξότη, η ενέργεια και η διάθεσή σου σήμερα παρουσιάζουν διακυμάνσεις, ιδιαίτερα σε θέματα δουλειάς και καθημερινότητας. Εγώ και ρε. Καθώς η σελήνη απομακρύνεται από το ζώδιο σου, αισθάνεσαι σταδιακά να μειώνεται και η πίεση των τελευταίων ημέρων. Υδροχοάκια, η σελήνη έρχεται στο δικό σας ζώδιο να συναντήσει τον Πλούτονα και όλα αποκτούν μεγαλύτερο συναισθηματικό βάθος για σήμερα. Και για τα ψαράκια, τέλος, σήμερα στρέφεστε περισσότερο προς τον εσωτερικό σας κόσμο.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Κλείνουμε το ημίωρό μας.
2: Στο Όμπρε, ανακαλύψτε θεραπείες μαλλιών για προστασία και μοναδική λάμψη, αλλά και νύχια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Ετοιμαστείτε να λάμψετε όλο το καλοκαίρι με την περιποίηση που σας αξίζει. Όμπρε, Δελφών 37. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-841-300. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και απολαύστε μοναδική φροντίδα ομορφιάς και ανανέωσης. Η ομορφιά κρύβεται στη λεπτομέρεια. Στο Ρουμπίνι, κάθε υπηρεσία γίνεται με εξειδίκευση, σωστή τεχνική και σωστή απολύμανση εργαλείων. Γιατί η φροντίδα έχει και κανόνες. Ρουμπίνι, Καπετάντογρα 30Β, Κωνσταντινοπολίτικα 2310-94-84-05.
3: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
3: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 10,89. Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,85. Σαμποάν Elvive 400 ml μόνο 3,79. Πάνες Pampers τώρα μόνο 13,49. Και με δύο τεμάχια 3 ευρώ φθηνότερα.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
2: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
3: Και εσύ τι είπες?
2: Η Happy Days ή τίποτα?
1: Κατασκήνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.

0: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Εδώ είμαστε στο πρωινό της Παρασκευής, αλλά την Κυριακή, παιδιά, 10 του Μάη είναι και η μέρα της μητέρας. Έτσι, και όσο να είναι, είναι ιδιαίτερη μέρα. Γι' αυτό θα πάμε στα Lidl, όπου έχουν φανταστικές επιλογές σε λουλούδια, για να τις πούμε ευχαριστώ.
2: Βεβαίως, παιδιά, πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία. Μπορούμε να βρούμε γαρίφαλα, μπιγκόνιες, πανέμορφες σκάλες που ξεχωρίζουν, είναι λίγο τις και πιο ιδιαίτερες.
1: Μπράβο.
2: Γενικότερα, οτιδήποτε ψάχνετε, μικρό ή μεγάλο ή διακριτικό, θα το βρείτε πάντα στα Lidl.

0: Λατρεμένος και υπέροχος Benson Boone στην τραγουδάρα Beautiful Things εδώ στο 96,8 Velvet. Και η Έλενα Γαλήφα χθες το βράδυ ήταν σε μια εκδήλωση.
1: Yes.
0: Οι ψυχολογικές εκπομπές δεν λείπουν ποτέ από τις εκδηλώσεις αυτές. Και κατά λάθος.
1: Τις ξέφυγε,
0: ρε παιδί μου. Για να ακούσουμε τι ακριβώς έγινε.
2: Επισημοποιήθηκε και το σεζόν από το GNTM με τον Έλα και Καβαλά, την Ηλιάνα, την κυρία Ζενεβιέφ, τον κύριο Μπράτη. Πολύ χάρηκα επιτέλους να ξεκινήσει, να τους βλέπουμε. Χάρηκα πάρα πολύ και με την Πέτη, της έστειλα και μήνυμα.
3: Έστειλες μήνυμα στην Πέτη Μαγκύρα?
2: Ναι, της έστειλα. Δεν πρέπει.
3: Να σου απάντησε, τι σου είπε?
2: Της έστειλα ευχές. Μου απάντησε καρδιές.
3: Πες μου.
0: Κατάλαβες.
1: Αυτή τώρα κατάλαβε on the go ότι έκανε
0: καφούλα. Ναι, έτσι.
1: Ένα μωρέ, λες και σιγά το μυστικό, πια το κρατικό.
0: Αυτό ρε παιδί.
1: Εμείς χαιρόμαστε.
0: Καλή επιλογή, Μπέτη.
1: Εννοείται
0: έτσι,
1: καλή.
0: Έτσι.

0: Van Halen, στην τραγουδάρα τους Jump, εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, συμπεριφορές ανθρώπων,
0: μάλιστα,
1: που έχουν πνευματικό χάρισμα, το λέει η επιστήμη, έτσι το ονομάζει.
0: Ναι.
1: Εμπιστεύονται, λέει, το ένστικτο αντί της λογικής και γι' αυτό συχνά δεν μπορούν να εξηγήσουν με λέξεις τι σκέφτονται ή τι αισθάνονται.
0: Μάλιστα.
1: Αισθάνονται πολύ πιο άνετα και ασφαλείς όταν είναι μόνοι. Βιώνουν πολύ συχνά ντεζαβού. Ενστερνίζονται πάντα τον πόνο του άλλου. Έχουν υψηλό EQ. Mm-hmm. Παρατηρούν συμπτώσεις και συγχρονισμούς που οι άλλοι μπορεί να παραβλέπουν. Λένε πάντα αυτό που νιώθουν, γνωρίζουν την αλήθεια ακόμα και αν προσποιούνται πως επιστεύουν. Σε αφήνουν να τα λες.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μπαίνουν σε debate.
0: Από μέσα καταλαβαίνουν, ναι.
1: Και το τελευταίο, πιστεύουν πως όλα γίνονται όπως πρέπει να γίνουν και αργά ή γρήγορα θα φανεί.
0: Ό,τι
1: θα φανούν
0: να...
1: όλα, ναι.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Πώς λέμε, και ο ψεύτης και ο κλέφτης.
0: Έτσι.
1: Ασημειώστε τα να αναγνωρίζετε και τους τριγύρω σας.
0: Πάρα πολύ ωραία. Κλείνουμε και την τρίτη μας ώρα.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
3: μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons, coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr. Yay,
6: yay, είσαι εδώ!
7: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
8: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
9: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
10: Στο

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best. 11 years, one side. Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com.
2: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
3: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
2: Πέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
2: Πέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
2: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
2: Μην το φέρεις.
3: Γιατί?
2: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
7: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
6: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
7: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στο 96,8 Velvet.
5: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
6: Καλώς ήρθατε στην τέταρτη ώρα του πρωινού Velvet.
7: Καλημερούδια στον Τάκη, τον Στέλιο, την Αλένα, τη Μαρία, τον Αλέξανδρο, τη Δάφνη, τη Δέσποινα, τη Φανή και την Δανάη.
6: Δώρο επιταγή 20 ευρώ από τα Λαβή, lavijewelry.gr, για να δείτε όλες τις επιλογές που έχετε αλλά και τα καταστήματα και να εξαργυρώσετε τη δώρο επιταγή που θα κερδίσετε στο κεντρικό κατάστημα στην Παλαιών Πατρών Γερμανού. Τι πρέπει να κάνετε? 6931968968, αριθμός Viber του 96,8 Velvet. Γράφετε Λαβή και ενώ όνομα τεπώνυμο. Τυχερός ή τυχερή θα ειδοποιηθεί με μήνυμα και όταν επιστρέψουμε, λέξεις που δείχνουν αβεβαιότητα στον εργασιακό μας χώρο.
7: Α, σημαντικό.

0: past, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Coldplay στο υπέροχο Viva La Vida εδώ στο πρωινό Velvet της Παρασκευής. Και θα ακούσουμε τώρα λέξεις και φράσεις που μας κάνουν να φαινόμαστε επαγγελματικά ανώριμοι στον χώρο εργασίας. Ναι. Οι λεγόμενες λέξεις δεκανή και τα περίφημα αυτά λοιπόν. Ναι, ναι. Ξέρεις, είσαι. Χρησιμοποιούνται συχνά όταν κάποιος προσπαθεί να κερδίσει χρόνο.
1: Ναι, βαρετό.
0: Καλό είναι, αλλά αν γίνεται, παιδιά, σε έντονο.
1: Και συνέχεια.
0: Και συνέχεια, μεγάλο λέει πρόβλημα. Υπερβολική χρήση επαγγελματική αργό, δηλαδή το. Δεν έχω bandwidth, ξέρω εγώ.
1: Κατούρα και λίγο.
0: Να κάνουμε ένα meeting, please, και τέτοια.
1: Ωραία, θεούλη μου, καλέ. Πόσο συχαμένοι είστε εσείς, οι επιτηδευμένα έξυπνοι.
0: Μπράβο. Οι ειδικοί στην επικοινωνία τονίζουν ότι στον εργασιακό χώρο η απλή και κατανοητή γλώσσα είναι πολύ πιο αποτελεσματική.
1: Πες μας τι θες να κάνεις, μη μας κοντεύσεις να σκοντάψεις τη γλώσσα σου.
0: Και λέξεις που δείχνουν αβεβαιότητα όπως νομίζω, μη νομίζεις.
1: Νομίσματα.
0: Δείχνεις αναποφάσεις. Ναι. Λοιπόν, ίσως
1: μια μέρα να είναι στίχος μαρινέρας, όχι για τη δουλειά.
0: Μάλλον
1: μαλλιά.
0: Θα προσπαθήσω.
1: Για προσπάθησε να.
0: Και κλείνουμε το απλώς εγώ.
1: Απλώς εσύ τι.
0: Εσύ τι.
1: Εντάξει, τώρα και ανάλογα τι ζητάει και ο άλλος.
0: Σωστό, σωστό.
1: Μην πω τώρα και για τους άλλους τι ζητάνε.
0: Όχι, έχεις δίκιο σε αυτό. Παίζει ρόλο και τι βλέπεις στον καθρέφτη που λένε.
1: Αυτό. Έτσι.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Miley Cyrus στο Flowers, εδώ με τα καλύτερα τραγούδια των εποχών, στο 96,8 Velvet.
1: Λοιπόν, βρήκα μια πάρα πολύ ωραία λίστα μόνο για σήμερα, για Παρασκευή 8 Μαΐου.
0: Ωραία.
1: Γιατί αστρολογικά είναι σημαντική μέρα, από ό,τι διαβάζω.
0: Ναι.
1: Γιατί η Σελήνη στον υδροχό ενισχύει την κοινωνικότητα, τη σύνδεση με άλλους και την ανάγκη να αφήσουμε πίσω μας ό,τι μας βαραίνει ψυχολογικά. Συναντάει και τον Πλούτονα και τέσσερα ζώδια.
0: Ναι.
1: Θα είναι σαν να λαμβάνουν ένα δώρο από το σύμπαν για σήμερα.
0: Α, ωραίο, για
1: πρέπει να το αξιοποιήσουν σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Το νούμερο ένα, το πιο ευνοούμενο, είναι ο υδροχός.
0: Ο υδροχός, μπράβο του.
1: Κάτι μέσα σου ηρεμεί και για πρώτη φορά μετά από καιρό αισθάνεσαι πως δεν χρειάζεται να πιέζεις συνεχώς καταστάσεις για να εξελιχθούν. Παίρνεις ανάσα μετά από καιρό.
0: Μπράβο του.
1: Τα διδυμάκια.
0: Ναι.
1: Σήμερα κάποιος ακούει πραγματικά και αυτό αλλάζει πολλά. Η επιβεβαίωση που λαμβάνεις έρχεται μέσα από συζητήσεις, δουλειά, ακόμα και μια μικρή καθημερινή αλληλεπίδραση που σε κάνει να θυμηθείς πόσο επιδραστικός μπορεί να είναι ο τρόπος που επικοινωνείς.
0: Mm-hmm.
1: Όλες οι ιδέες που επικοινωνείς τραβούν την προσοχή θετικά, αυτό σε χαροποιεί. Ο ζυγός, η Παρασκευή φέρνει κάτι που αγαπάς πάρα πολύ, εύκολη σύνδεση με ανθρώπους, χωρίς πίεση. Η ενέργεια της ημέρας σε βοηθάει να αισθανθείς πως χωράς παντού. Συζητήσεις, γνωριμίες, ακόμα και απλές στιγμές όμορφες αποκτούν μια αίσθηση χαράς που την έχεις ανάγκη.

0: και κλείνουμε με τα γλυκόπιωτα τοξοτάκια. Έπειτα από μια πολύ μεγάλη περίοδο που ένιωθες πως έχασες για λίγο το ενθουσιασμό σου, κάτι αρχίζει να επιστρέφει. Η σελήνη στον υδροχό σε βοηθάει να αφήσεις πίσω κουραστικές σκέψεις και να ξαναβρεις τη δημιουργική αυθόρμητη πλευρά σου.
1: Μάλιστα, πάρα πολύ,
0: πολύ ωραία. Για σήμερα μόνο.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να κλείσουμε ημίωρο.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε.
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Κοσματίριαλ. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Κοσματίριαλ. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ρίζα Κοσματίριαλ. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
5: Ombre, ανακαλύψτε θεραπείες μαλλιών για προστασία και μοναδική λάμψη, αλλά και νύχια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Ετοιμαστείτε να λάμψετε όλο το καλοκαίρι με την περιποίηση που σας αξίζει. Ombre, Δελφών 37, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 841 300. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και απολαύστε μοναδική φροντίδα ομορφιάς και ανανέωσης. Η ομορφιά κρύβεται στη λεπτομέρεια. Στο Ρουμπίνι, κάθε υπηρεσία γίνεται με εξειδίκευση, σωστή τεχνική και σωστή απολύμανση εργαλείων. Γιατί η φροντίδα έχει και κανόνες. Ρουμπίνι, Καπετάν Ντόγρα 30Β, Κωνσταντινοπολίτικα, 2310 94 84 05.
6: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Το βάλε! Το βάλε!
8: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
9: Τρελάνε μας!
10: Τρίποντο! Τρίποντο!
9: Πεθάρα μου!
11: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
12: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
13: the one you love. Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιορτιού δροσερό 1 κιλό 1,74 και με Lidl Plus 1,42. Ημί σκληροτηρία γελάδος 1 κιλό 10 ευρώ και 9 λεπτά και με Lidl Plus 8,29. Και μπύρα Lager 500 ml 80 λεπτά και με Lidl Plus 71 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει. Hey, the best hits ever.
14: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Και ο τίτλος του διαγωνισμού είναι απόλαυση σε πρώτο πλάνο από τη ΣΟΕΠ, αλλά εμένα μου αρέσει ότι είναι, πώς το λένε, απόλαυση και αμέσως. Καταλαβαίνεις άμα έχεις κερδίσει.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: ναι.
1: Γιατί, παιδιά, τα δώρα είναι 1600 στο σύνολο και το μεγάλο δώρο είναι ένα ταξίδι στο Λονδίνο για να απολαύσετε εσείς και ένα άτομο της επιλογής σας μια θεατρική παράσταση στο West End. Αλλά με τι τρόπο.
0: Με τι τρόπο, λοιπόν. Με την αγορά οποιασδήποτε συσκευασία ΣΟΕΠ, κρατήστε την απόδειξη. Πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι.
1: Σωστά.
0: Μπείτε στο Coca-Cola App. Ανεβάστε τη φωτογραφία της και μαθαίνετε αμέσως αν κερδίσατε. Περισσότερες πληροφορίες και η όρη συμμετοχής του διαγωνισμού στο Coca-Cola App. ΣΟΕΠ, απόλαυση σε πρώτο πλάνο.

από όσα αγαπάτε. Περισσότερα Classic Hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Kylie Minogue, Can't Get Out of My Head, εδώ στο πρωινό Velvet. Παιδιά, δείτε, μπείτε, αναζητήστε το τρέιλερ Kylie Minogue Netflix, γιατί έρχεται στο Netflix ντοκιμαντέρ για τη ζωή της.
1: Εκπληκτικό, το πρωί.
0: Εκπληκτικό τρέιλερ, ναι, πάρα ναι. πολύ ωραίο. Το περιμένουμε πώς και πώς. Περιμένουμε και το Eurovision, είναι επόμενη εβδομάδα. Θα ναι. κινηθούμε σε ρυθμούς και ρωτήσαν και τον Κώστα Μπίγαλ. Εντάξει, έχει
1: Αγαπάμε
0: διαγράψει και μία φορά. Είχε
1: εννοείται.
0: Προσπαθήσει να πάει και όλα στην Eurovision ναι, μία φορά. Ναι, ναι. Τέλος πάντων, για να ακούσουμε.
2: Τώρα κάποιος και σας πει: θέλω αυτή τη τετράδα να πάει στη Eurovision. Τι θα λέγατε?
3: Εγώ δεν θα πήγαινα. Παρ' όλα αυτά, εύχομαι στο παιδί αυτό που θα πάει. Δεν έχω ακούσει το κομμάτι. Επειδή ξέρω τη δοκιμασία τη Eurovision, θα βρεθεί σε μια τεράστια πίστα με εκατομμύρια κόσμο να τον βλέπει κτλ. Του εύχομαι την καλύτερη δυνατή επιτυχία για την Ελλάδα. Αλλά είχα μια ενόραση. Εγώ ξαφνικά ξύπνησα μια μέρα και είδα στο όνειρό μου ότι θα βγει πρώτη Φιλανδία. Δεν ξέρω πώς μου ήρθε αυτό. Δεν ξέρω τώρα αν επαλεδευτεί, αλλά έτσι μου ήρθε, κατάλαβες.
2: Πριν ακούσετε το τραγούδι της Φιλανδίας.
3: Ναι, τίποτα, δεν έχω ακούσει τίποτα.
0: Δεν έχει ακούσει τίποτα, είδε όνειρο τη Φιλανδία.
1: Είδε όνειρο τη Φιλανδία. Δεν διάβαζε δηλαδή, ας πούμε, live. Αποκλείεται.
0: Η ναι. η κοπέλα της Φιλανδίας είναι αυτή με το βιολί μου, λοιπόν. Είναι και πρώην playmate.
1: Κάτι, μήπως. Ή μπέρδεψε τα κάπως οι πηγές των ονείρων σου, τώρα δεν θέλουμε και να ξέρουμε, αλλά. Είσαι λίγο μουρτάρης, ναι.

0: Florence and the Machine, You've Got the Love, εδώ στο πρωινό βέλο της Παρασκευής. Θα σας ευχαριστήσουμε θερμά και σήμερα για την παρέα και ανανεώνουμε ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα στο πρωινό της Δευτέρας.
1: Εσείς μέχρι τότε να πλένεστε και να είστε εκεί που σκέφτεστε.
0: Από την Αναστασία Παύλου
1: και το Βασίλη Σακά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
1: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Μακβελ κάνει τη διαφορά. Μακβελ, τώρα μιλάει η γεύση.
2: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα, με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες Σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
10: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή. Εμείς τα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310-2263-18.
11: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
12: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
13: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
14: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
15: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
14: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
16: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
17: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
18: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
17: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης παρουσιάζει τον Μάγο του Οζ, ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο, ξεκινά ένα μαγικό ταξίδι. Ακολουθήστε μας σε μια ιστορία για το θάρρος, τη φιλία και τη δύναμη των ονείρων. Ο Μάγος του Οζ, σε σκηνοθεσία Πασκάλη Αραμπατζή, 9 με 17 Μαΐου στο Θέατρο Μετροπόλιταν. Εισιτήρια more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνεις.
4: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet. Και τώρα η χαρά Αλβανού έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
5: Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλημέρα σε όλους. Είναι το πρωινό της Παρασκευής, 8 Μαΐου, με την αγαπημένη τη συννεφιά που την έχουμε συνηθίσει. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 2 και με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η Χαρά λοιπόν θα είναι στο μικρόφωνο και θα έρθω σε λίγο να ρωτήσω και τα νέα σας για το Σαββατοκύριακο και να σας πω κι εγώ τι έχω φέρει για σήμερα. Θα ξεκινήσουμε όμως με αγαπημένους Wham! Wake Me Up Before You Go Go.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. Whenever, 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Εντάξει, ίσως σήμερα να θέλουμε λίγη περισσότερη βοήθεια από τη μουσική, όπως το Unstoppable Τυσία, το οποίο θα μας δώσει μια πολύ καλή ενέργεια για να ανταπεξέλθουμε στην ημέρα που είναι Παρασκευή μεν, αλλά είναι μια μέρα συννεφιασμένη. Είναι μια μέρα που αναρωτιέσαι, θα έρθει επιτέλους η άνοιξη και το καλοκαίρι? Νομίζω ότι την Κυριακή τουλάχιστον θα έχουμε καλύτερο καιρό. Ελπίζω και εσείς να είστε καλά, να είστε στις δουλειές σας ή στο δρόμο, να είστε ασφαλείς και εννοείται να μου στείλετε και την καλημέρα σας στο Viber του Velvet 6931-968-968, να μου πείτε πώς περνάτε σήμερα, να μου πείτε αν έχετε κανονίσει κάτι για το Σαββατοκύριακο, έτσι, κάποια βόλτα, κάποια εξόρμηση. Μέχρι και τις 2 η Χαρά στο μικρόφωνο.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Υπέροχο, φελιτσιτά από Αλμπάνο και Ρωμίνα Πάουερ εδώ στον Velvet. Ξέρετε, καμιά φορά όταν το ακούω το τραγούδι αυτό, σκέφτομαι τη συνεργασία που είχε κάνει ο Αλμπάνο με τον δικό μας τον Γιάννη Πλούταρχο. Και μάλιστα τραγουδά και ένα κομμάτι στα ελληνικά ο Γιάννης Πλούταρχος, με μια ματιά. Έτσι λεγόταν το τραγούδι. Κλείνει τώρα αυτή η παρένθεση, γιατί έχουμε εξελίξει στο θέμα με την αεροπορική εταιρεία, όπου ενδέχεται βασικά. Μάλλον θα κλείσει τη βάση της εδώ στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Παρ' όλα αυτά, από τους 33 προορισμούς που εξυπηρετεί, θα παραμείνουν 13 προορισμοί. Γιατί χθες λέγαμε και με την παρέα μου να προλάβουμε να κλείσουμε κανένα εισιτήριο, να πάμε κάποιο ταξίδι το φθινόπωρο. Αλλά θα έχει προορισμούς στην Ευρώπη και στην Κύπρο, Μάλτα, Βουδαπέστη, Βουκουρέστη, Βιέννη, Λονδίνο, Μπέργαμο, Ζάγκρεμπ, Μόναχο. Έχει. Και αυτοί οι 13 προορισμοί κάτι είναι. Και υπάρχει και ενδεχόμενο να ξανανοίξει αυτή η βάση την επόμενη σεζόν. Θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Έρευνα εξήγει γιατί πρέπει να τρώμε πριν το σεξ. Η μελέτη έδειξε ότι τα απαλά χάδια είναι λιγότερο ευχάριστα όταν νιώθουμε ότι πεινάμε. Άκου τώρα, ναι.
3: Γι' αυτό σε ενοχλούν και άλλες φορές δεν σε ενοχλούν.
2: Ναι. Στο πείραμα που έγινε, πήραν δύο ομάδες. Μία του μισού του τα ήσαν, του άλλου αφήσαν νηστικού.
4: 3, 2, 1, πάμε.
3: Και μισού του αφήσαν.
4: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Ωραίο πείραμα αυτό. Δεν βγάλανε ένα δελτίο τύπου να το μάθουμε.
5: Φέρτε με ένα σύννεφο να πέσω.
3: Τέλος πάντων, ναι.
4: Με το χέρι στην καρδιά.
3: Πείτε ρε παιδιά κάτι για χάρη της επιστήμης. I feel
1: represented. Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
6: Μόνος του. Κάντο. Μόνος σου είσαι. Μόνος σου.
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε.
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση. Μια λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
9: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
10: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
11: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
10: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
11: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
12: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
13: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
14: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
15: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: Pink Floyd, Another Brick in the Wall, 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Στέλνω την καλημέρα μου σε όλους, μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Τώρα βλέπω τη Σακύρα, η οποία ανακοίνωσε ότι θα επιστρέψει με νέο τραγούδι για το φετινό Μουντιάλ. Έτσι, την έχουμε συνδυάσει, είναι η αλήθεια. Δεν ξέρω αν θυμάστε το Waka Waka το 2010 που έγινε τρομερή επιτυχία. Το φετινό τραγούδι της θα λέγεται Die Die. Ένα πολύ ωραίο βίντεο, λίγα δευτερόλεπτα που τη βλέπουμε σε ένα γήπεδο, ανάμεσα σε μπάλες, ανάμεσα σε χορευτές. Πολύ ωραία, ανάλαφρη καλοκαιρινή μελωδία, έτσι θα τη χαρακτήριζα. Περιμένουμε φυσικά να ακούσουμε και το ολόκληρο τραγούδι του φετινού Μουντιάλ.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresh Derm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresh Derm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
4: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
5: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης, Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
6: Αν στο σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
7: Αθλητική κατασκήνωση σκουρά, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί δεν

0: σε μας.
1: Σκουρασκάμπ.com.
2: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
3: Οχ!
2: Οπς! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό.
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.

για δεύτερο 60 λεπτό παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Παρασκευή 8 Μαΐου σήμερα, μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Σκεφτόμουν ότι μπορεί σε λίγες μέρες να μην την ξαναδούμε αυτή τη συννεφιά. Οπότε θέλω να μου πείτε στο Viber τι τραγούδι θα συνδέατε με αυτόν τον καιρό, τι συναισθήματα σας προκαλεί, αν θα ήταν κάποιο έτσι ρομαντικό, κάποιο νοσταλγικό, οτιδήποτε. 6931 968 968.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Mojo και Lady εδώ στον Velvet, παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Σήμερα βλέπω ότι ξεκινά το The Comic Con Festival, το οποίο φέτος είναι και επετειακό. Κλείνει τα 10 του χρόνια. 8 με 10 Μαΐου έχουμε ένα τρίμερο μπροστά μας. Και επειδή φέτος κλείνει και τα 10 χρόνια, θα επεκταθεί λίγο. Δηλαδή το είχαμε συνηθίσει στο Βελίδιο, αλλά θα πάει και στα περίπτερα 5 και 6 της ΔΕΘ. Οπότε σε 3 διαφορετικούς χώρους μπορούμε να το βρούμε. Αν ας πούμε είστε λάτρεις έτσι των comics, των video games, του animation, είναι ο ιδανικός χώρος για σας. The Comic Con Festival λοιπόν 8 με 10 Μαΐου στο Βελίδιο και 5 και 6 περίπτερα από τη ΔΕΘ.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: κάτι από καλοκαίρι. Jennifer Lopez, Waiting for Tonight, εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Σας είχα πει ότι όσον αφορά τη Eurovision, την οποία θα έχουμε αναλυτικά την επόμενη εβδομάδα, αυτό που μου αρέσει είναι όταν οι καλλιτέχνες κάνουν έτσι πολύ ωραίες διασκευές και πολύ ωραία αφιερώματα σε άλλους καλλιτέχνες. Το πιο πρόσφατο που είδα ήταν του νικητή της Νορβηγίας το 2009, μπράβο, του Alexander Rybak με το Fairy Tale, ο οποίος παίζει καταπληκτικό βιολί και είναι το χαρακτηριστικό του. Έκανε λοιπόν ένα βίντεο στο οποίο παίζει το δικό μας το τραγούδι, το φέρτο του Ακύλα, σε συνδυασμό με το δικό του. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο το αποτέλεσμα. Εμένα με ενθουσιάζουν πάρα πολύ αυτά. Και μπείτε και στο κανάλι της Eurovision στο YouTube. Θα δείτε έτσι παρόμοια βίντεο. Δηλαδή, ο δικός μας ο Ακύλας διασκεύασε τη Conchita Wurst, το Rise Like a Phoenix. Ήταν φοβερό. Kim Carnes για τη συνέχεια σε πολύ λίγο.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Είχα εγώ ένα περιστατικό. Είχαμε βγει 2-3 φορές. Μια φορά με γυρνούσε σπίτι και μου κάνει μια.
3: Είστε έτοιμοι.
2: Εγώ θεωρώ ότι πριν το γάμο, αν πάω με άλλη, δεν είναι κέρατο.
4: Τι, ορίστε.
2: Λέω, ενδιαφέρουσα θεωρία, Δημήτρη, συνέχισε.
5: Διόρθωσε το λάθος σου.
2: Και μου λέει, ναι, γιατί ο Θεός μας ενώνει στο γάμο. Άρα πριν που δεν μας κοιτάζει ο Θεός, δεν έχει σημασία.
4: Καλό.
2: Λέω, κοιτάζω εγώ, λέω, άμα δεν σε ενοχλεί. Εσύ όμως, δεν θα έπρεπε.
6: Πώς είπατε.
2: Εσύ όμως, δεν θα έπρεπε.
6: Εντάξει!
2: Το και του λέω, σταμάτα λίγο εδώ. Κατέβηκα, κάνω μια έτσι, λέω, καλή ζωή.
3: Ασυχτήρα από εδώ, ρε μπρο.
2: Εγώ συμφωνώ με τον κύριο, θα γίνει ποινικό αδίκημα και τώρα εν έτη 2025 να τροποποιηθεί και με dating apps και με social media. Έστειλες καρδούλα ενώ έχεις σχέση.
7: Δεν παίρνεις!
2: Στην μπουρού.
8: Δεν το κατάλαβα. Μήπως μπορείτε να το επαναλάβετε.
2: Μπουρού!
4: Τι εννοείς?
2: Όχι μπουρού, ψηρού, στη φυλακή! Μέσα!
8: Πάρα πολύ σωστό, ένα χειροκρότημα.
9: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
11: Macwell μακαρόνια.
1: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
12: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
13: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
14: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
15: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
14: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
15: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
1: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
16: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
17: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιαουρτιού δροσερό 1 κιλό 1,74 και με Lidl Plus 1,42. Ημίς κλειωτηρία γελάδος 1 κιλό 10 ευρώ και 9 λεπτά και με Lidl Plus 8,29. Και μπύρα Lager 500 ml 80 λεπτά και με Lidl Plus 71 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.

περισσότερα από όσα αγαπάτε. I'm in love with the shape of you. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Όλοι αγαπημένοι Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις δύο χαρά στο μικρόφωνο. Τώρα μαθαίνω για την Bonnie Tyler. Δεν είναι το καλή είδηση, γιατί ήταν στο σπίτι της στην Πορτογαλία και έπαθε κάτι στο έντερό της. Βασικά έπαθε διάτρηση εντέρου, όπως διαβάζω. Έπρεπε πάρα πολύ γρήγορα να πάει στο νοσοκομείο, της έκαναν εγχείρηση, αλλά οι γιατροί αποφάσισαν και ανακοίνωσαν να τη βάλουν σε τεχνητό κόμμα για να μπορέσει να αναρρώσει καλύτερα. Ο οργανισμός της δηλαδή μετά το χειρουργείο που ήταν δύσκολο, λογικά την είχε επιβαρύνει και με κάποιο άλλο τρόπο, δεν ξέρω. Περαστικά. Και πάλι στην Bonnie Tyler εννοείται πολύ γρήγορη ανάρρωση. Εγώ θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο.
1: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Cosmaterial, αρχιτεκτονικά υλικά, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Cosmaterial, για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259, 2310, 411, 577. Ρίζα Cosmaterial, ελάτε να μας γνωρίσετε.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντνιξ της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
6: Τρελάνε μας!
7: Τρίποντο! Τρίποντο!
6: Πεθάρα μου!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
10: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους. Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
11: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
13: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
12: Πέρτο.
13: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
12: Πέρτο.
13: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
12: Φέρτο.
13: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
12: Μην το φέρεις.
13: Γιατί?
12: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
14: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
17: Και εσύ τι είπες?

Μετασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.

0: Αυτό Velvet.
1: Τρίτο και τελευταίο 60 λεπτό, παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Σας θέλω εδώ λοιπόν, θα είμαστε μέχρι και τις 2. Έχουμε πάρα πολλά να ακούσουμε ακόμα και πάρα πολύ όμορφα. Και εντωμεταξύ περιμένω και τα νέα σας στο Viber του Velvet 6931-968-968. Μέχρι τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Αμέσως τώρα θα απολαύσουμε τους Kiss. I was made for loving you.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Moves like Jagger από Maroon 5 και Christina Aguilera εδώ στον Velvet με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και μέχρι τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Και είχα δει ότι βγήκαν τα πρώτα τρέιλερ για τη νέα σεζόν του GNTM που θα δούμε και πάλι στο Start το φθινόπωρο. Αυτό που διαβάζω τώρα είναι ότι η Betty Magira, την οποία έτσι την είδαμε κάπως σε guest ρόλο την προηγούμενη σεζόν, πλέον θα είναι μόνιμος ο ρόλος της, θα είναι η νέα κριτής. Θα είναι καινούριο πρόσωπο στην κριτική επιτροπή μόνιμο αυτή τη φορά. Μαζί με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, Ζενεβιέβ Μαζαρή, Άγγελος Μπράτης, Λάκης Γλαβαλάς, πολύ μου αρέσει αυτή η σύνθεση της κριτικής επιτροπής. Τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν προς τα τέλη Μαΐου, δηλαδή θέλουν πρώτα έτσι όλοι να τελειώσει η Eurovision, γιατί επικεντρώνονται σε αυτό και στη μετάδοσή της, οπότε μετά ξεκινούν κανονικά και τα γυρίσματα του GNTM στο Star. UB40 για τη συνέχεια, Where Did I Go Wrong?

0: Τα 6,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
3: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Κρίστοφερ Ντέιβιντ είναι το Words εδώ στον Velvet. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, εδώ είμαστε παρέα. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Εν τω μεταξύ, δεν έχει αλλάξει καθόλου ο καιρός. Δεν έχει φύγει ούτε μισό σύννεφο. Αν μας ακούτε από κάποια περιοχή εκτός Θεσσαλονίκης, γιατί ξέρω ότι δεν είστε όλοι ακροατές από Θεσσαλονίκη, πείτε μου έτσι τα νέα του καιρού και αν έχετε τόσο συχνές εναλλαγές όσο εμείς εδώ πάνω. 6931-968-968. Σε πάρα πολύ λίγο θα επιστρέψω με πολύ ωραίο ντουέτο, Ντάρλι Χολ και Τζον Όουτς. Θα έρθει και ο Ρόμπι Βίλιαμς επίσης με το Angels.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Εμείς θα πούμε για τους χωρισμούς. Έλενα Παπαρίζου, Ανδρέας Καψάλης.
3: Έλα ρε, ρε Έλενα.
4: Όχι, την καταλαβαίνω.
2: Και κλείνουμε εννοείται η Ιωάννα Τούνη, Δημήτρης Αλεξάνδρου.
5: 3, 2, 1, πάμε.
3: Κλείνουμε. Ναι, το γιατί... δικό μου το χωρισμό.
5: Δώσε μια απάντηση στην τύχη.
3: Ήταν μέσα στο 2025.
6: Κόρη, μην κάνεις του βάρδουλα να πάρεις.
3: Δεν ήταν συγκλονιστικός ο δικός μου.
5: Μας έδωσε μπόνο.
7: Seriously, είσαι υπερσυγκλό.
3: Δεν συγκλώνησε το Πανελλήνιο.
8: Ελλάδα, είσαι έτοιμη.
3: Ακόμα με στέλνει. Δεν έχει αλλάξει όλο μου τα νεύρα μου. Δεν κατάλαβα.
9: Εγώ δεν ψάχνω. Κανένανε. Με ψάχνουνε. Μα έχουμε τρελαθεί.
3: Επειδή δεν έχω 1,5 εκατομμύριο στο Instagram όπως η Τούνη.
7: Έχεις ουφ.
3: Έχω 50.000.
10: Τέλεια είμαι, δεν μπορώ.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
11: Στο Όμπρε ανακαλύψτε θεραπείες μαλλιών για προστασία και μοναδική λάμψη. Αλλά και νύχια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Ετοιμαστείτε να λάμψετε όλο το καλοκαίρι με την περιποίηση που σας αξίζει. Όμπρε, Δελφών 37. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-841-300. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και απολαύστε μοναδική φροντίδα ομορφιάς και ανανέωσης. Η ομορφιά κρύβεται στη λεπτομέρεια. Στο Ρουμπίνι, κάθε υπηρεσία γίνεται με εξειδίκευση, σωστή τεχνική και σωστή απολύμανση εργαλείων. Γιατί φροντίδα έχει και κανόνες. Ρουμπίνι, Καπετάντογρα 30Β, Κωνσταντινοπολίτικα, 2310-94-84-05.
12: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
13: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
14: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Ο Μανώλης Μητσιάς συναντά επισκηνής στην Καριοφιλιά Καραβέτη. Η παράσταση που τόσο αγαπήθηκε επανέρχεται στο Radio City. Πρόλαβε την προσφορά στο goldmall.gr. Δύο σπουδαίες προσωπικότητες, μία σκηνή, μία νύχτα αφιερωμένη στην ποιήση και το μεγάλο ελληνικό τραγούδι. Η Καραβέτη απαγγέλει και τραγουδά, ενώ ο Μητσιάς ερμηνεύει τραγούδια σταθμούς. Σάββατο 16 Μαΐου στο Radio City. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 10 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.

Περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Και αυτός είναι ο Prince, When Doves Cry, λίγα λεπτά πριν από τις 2. Και εγώ θα κλάψω γιατί δεν έχω πάρει ομπρέλα μαζί μου. Και μία ακόμη φορά βρέχει όταν δεν έχω πάρει ομπρέλα. Είναι αυτές οι ατυχείς συμπτώσεις που συμβαίνουν σε όλους, είμαι σίγουρη. Η Χαρά λοιπόν ήταν στο μικρόφωνο. Ο Στέργιος Τσουρνάβας είναι ήδη εδώ, περιμένει, θα έρθει σε λίγο στον αέρα του Velvet. Μέχρι και τις 5 θα είστε παρέα. 5 με 8 Πινελόπη Δαμιανίδου. 8 με 10 έχουμε τον Μάσιμο. 10 με 11 I Love the 80s. Και έχουμε Σαββατοκύριακο από εδώ και πέρα. Να περάσετε πολύ όμορφα, να ξεκουραστείτε εσείς που δουλεύετε. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Και εμείς τα λέμε τη Δευτέρα.
1: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
7: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
8: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310 22 63 18.
9: Στο κδάπτο

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
2: the one you love. Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στο 96,8 Velvet.
4: Και τώρα ο Στέργιος Τουρνάβας έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
5: Καλησπέρα στην παρέα του 96,8 Velvet. Την Παρασκευή είναι εδώ, λίγο πιο γκρίζα, λίγο πιο βροχερή ίσως από ό,τι θα την περιμέναμε και θα την θέλαμε. Αλλά εδώ έχουμε τον τρόπο και τη διάθεση για να περάσουμε πάρα πολύ όμορφα τις επόμενες τρεις ώρες, απολαμβάνοντας πάρα πολλά αγαπημένα τραγούδια. Είμαστε Αρχές Τουρνάβας μέχρι και τις 5 μαζί εδώ με Ροξέτ, Κάρντιγκαν, Συνεξές και Στάρσιπ, με τους οποίους ξεκινώ. Μείνετε μαζί μου, θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα και σήμερα.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

Η Amy Winehouse και ο πανταχού παρόν Mark Ronson, Valerie. Σήμερα Παρασκευή, κλασικά τις μέρες που είναι λίγο βροχερές, υπάρχει κίνηση αυξημένη στους δρόμους της πόλης. Αυτή τη στιγμή κυρίως στον περιφερειακό, στο ύψος της Τριανδρίας και για τα δύο ρεύματα. Την καλησπέρα μου σε εσάς μας ακούτε εν κινήσει και γενικότερα σήμερα προσοχή στον δρόμο γιατί ο καιρός δεν βοηθάει. Ευτυχώς αύριο θα έχουμε ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό και το Σαββατοκύριακο γενικότερα θα είναι ηλιόλουστο. Όχι ότι δεν θα αξιοποιήσουμε και τη σημερινή μέρα. Ώρα για ένα από τα πιο επιτυχημένα τραγούδια των Roxette, χρυσό και πλατινένιο σε πάρα πολλές χώρες. It must have been love.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στον Velvet.

0: Σουψουψον και είναι η ΣΕΡ με οικογενειακά θέματα αυτή την περίοδο. Ο γιος της, ο Ελάιτζα Μπλου Όλμαν, στα 49 του πλέον, δήλωσε προσφάτως ότι η μητέρα του έχει πάψει να τον βοηθά οικονομικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια και ότι η μόνη βοήθεια που παίρνει είναι από τον πατέρα του. Τι λέει η ΣΕΡ για όλα αυτά? Ότι ο γιος της δεν έχει καλή αντίληψη σχετικά με τα χρήματα και ότι θα πρέπει να τεθεί υπό υποπτία γιατί είναι επιρρεπής σε κακές επιρροές. Συντομότατο διάλειμμα, πάμε η Star Last Kiss, θα ακούσουμε Steve Miller Band με το Serenade και πολλά ακόμη αγαπημένα τραγούδια που έχω ετοιμάσει στον Velvet αμέσως μετά.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Μου στέλνει μια νεράιδα ένα inbox, 67 οθόνες την ιστορία της. Και τι δεν της έκανε?
3: Έπρεπε να χαπιεί.
2: Γκορόιδε. Πήγε με την κολλητή της. Πήγε με την αδελφή της. Κάνει ναρκωτικά.
4: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα.
5: Με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση.
6: Μια γυναίκα που πέρασε και περνά πολλά.
2: Και μου λέει στο τέλος, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
7: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
2: Το κελεπούρι έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτάς τι να κάνεις.
7: Τι να κάνεις, ναι.
2: Μακαρόνια με κοιμά.
8: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να
2: πας. Τι να κάνεις.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
9: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση. Μια λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
12: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
13: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
14: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
15: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
16: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
15: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
16: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
17: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
18: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
19: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
20: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
21: Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη?
22: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 10,89. Lenore 59 μεζούρες μόνο 3,85. Σαμποάν Elvive 400ml μόνο 3,79. Πάνες Pampers τώρα μόνο 13,49. Και με δύο τεμάχια 3 ευρώ φθηνότερα.
21: Μασούτης. Οικονομία.

0: Μοιάζει τρελό ότι πάρα πολλοί καλλιτέχνες απέρριψαν το συγκεκριμένο τραγούδι διότι θεώρησαν ότι δεν τους τέριαζε ή ότι δεν θα γνώριζε επιτυχία. Ο Billy Idol, ο Brian Ferry, η Simple Minds στην αρχή τελικά αποφάσισαν να το ηχογραφήσουν και έγινε το τραγούδι που καθόρισε την πορεία τους. Τώρα, Παρασκευή, λέω το σουκού να πάω μια εκδρομούλα και το καλύτερο θα έχω και το κέρδος στο τσεπάκι μου. Μπαίνω στο My Day στην ενότητα Day, My Rewards Coupons. Βρίσκω το κουπόνι και παίρνω 20% έκπτωση σε κρατήσεις για ακτοπλοϊκά με τη Ferry Scanner και όχι μόνο, εκεί θα βρεις εκατοντάδες προσφορές για αγορές, φαγητό, καφέ και πολλά άλλα για να έχεις και εσύ το κέρδος στο τσεπάκι σου. Break και αμέσως μετά Sweet Dreams.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά
7: οχ,
6: οπς, αουτς. Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες. Οκτενισέπτ δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
10: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
11: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
10: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
12: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΙ.
13: Η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης παρουσιάζει τον Μάγο του Οζ. Ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο, ξεκινά ένα μαγικό ταξίδι. Ακολουθήστε μας σε μια ιστορία για το θάρρος, τη φιλία και τη δύναμη των ονείρων. Ο Μάγος του Οζ σε σκηνοθεσία Πασκάλια Ραμπατζή. 9 με 17 Μαΐου στο Θέατρο Μετροπόλιταν. Εισιτήρια more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
14: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνεις.
15: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.

0: Velvet.
1: Λίγο πριν το Σαββατοκύριακο με πολλά αγαπημένα τραγούδια στα 96,8 Velvet, είμαι ο Στρέγιας του Νάβας. Να υποδεχτώ στην παρέα σας που ήρθατε τώρα στη συντροφιά μας. Θα πάμε με Roxette, Prince, Kylie Minogue, Speedwagon και τους Eurythmics τώρα δυνατά στο Sweet Dreams.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Όταν μιλάμε για επιτυχία, μιλάμε για ένα τραγούδι που είναι μέσα στα 20 πρώτα με τα περισσότερα streams όλων των εποχών στο Spotify. Και είναι το Riptide που βρίσκεται στην 20άδα από τον Αυστραλό Van Joy. Το κυκλοφόρησε το 2013 και σάρωσε τα πάντα. Στα τη κίνηση, στο κέντρο τη πόλη, λίγη περισσότερη κίνηση αυτή τη στιγμή, Εγνατία και Λεωφόρο Νίκη. Στον περιφερειακό, αν πηγαίνετε ανατολικά, θα βρείτε κινησούλα στο Παπαγεωργίου. Δυτικά, θα βρείτε στην Πηλαία και στην Τριανδρία. Παραμένουμε όμως στην Αυστραλία, η πιο πετυχημένη τραγουδίστρια που έχει βγει από ποτέ είναι η Kylie από εκεί.

0: Lighthouse Family, Loving Every Minute. Σήμερα ο καιρός είναι ότι πρέπει και για κινηματογράφο, εκτός όλων των άλλων. Υπάρχουν και δύο ταινίες αυτή τη στιγμή στις αίθουσες, οι οποίες φέρνουν πολύ κόσμο, όπως το Διάβολος Φοράει Πράντα, το νούμερο 2, και η ταινία βέβαια για τον Michael Jackson. Το Michael, αν δεν την έχετε δει, σας την προτείνω, αν είστε φαν του Michael Jackson. Και βέβαια το Διάβολος Φοράει Πράντα, που έχει το φανατικό δικό του κοινό και έκοψε και τα περισσότερα εισιτήρια την προηγούμενη εβδομάδα στη χώρα μας, 75.000 εισιτήρια. Οπότε υπάρχουν επιλογές για τους συνεφίλ. Έχουν βγει και κάποιες ταινίες τρόμου με καλά σχόλια, όπως το Hokum. Και εγώ πάω σε συντομότατο διάλειμμα, διότι αμέσως μετά μας περιμένει ο Brian Adams, ο Chris DeBerek, ο Paul McCartney και ο Michael Jackson, μια που τον αναφέραμε. Μείνετε μαζί μου στον Velvet.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
3: Το έχω κάνει.
2: Ναι.
3: Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
4: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
2: Το πρόβλημα.
3: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
5: Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο.
3: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
2: Ναι.
3: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
6: Περιμένω πώς και πώς.
2: Ναι.
3: Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
7: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
2: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
3: Αναγκαστικά θα πρέπει να με ερημνήσω για το έτερον ολόκληρο, να ακούει τέτοια μουσική.
8: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
2: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
3: Λέσει! Γιατί πάει και βρήκε εκεί και παρές και πάει.
9: Και πάω, πάω, πάω.
3: Άιντε. Προδότη.
10: Έχουν μπιφ.
11: Έχουν μεγάλο πολύ.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
12: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά.
13: Macwell μακαρόνια.
12: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
14: Αν στο σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
15: Αθλητική κατασκήνωση σκουρά, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί δεν

0: σε μας.
1: Skouraskamp.com.
2: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Το αποκάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία. Και εκεί.
8: Και εκεί!
9: Και εκεί!
10: Χρήστα! Ουλθάν ενέκεια!
11: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου κι αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.

Πόσα αγαπάτε. Περισσότερα Classic Hits. Listen to your heart. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Μια ιστορική συνεργασία από δύο ογκόληθους της μουσικής, Paul McCartney, Michael Jackson, Say στον 96,8 Velvet. Τώρα, αν θέλεις να φας κάτι, αλλά πραγματικά δεν ξέρεις τι να παραγγείλεις, μας συμβαίνει πολλές φορές αυτό, τουλάχιστον ξέρεις πώς να κερδίσεις μπαίνοντας στο MyDay. Στην ενότητα Day My Rewards Coupons μπορείς να αποκτήσεις κουπόνι 10 ευρώ για το eFood για να παραγγείλεις ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Και φυσικά δεν σταματάει εκεί, αφού μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις. Day My Rewards Coupons για φαγητό και κέρδη στο τσεπάκι σου. Συντομότατο διάλειμμα. Επιστρέφω, εντάξει, για να ακούσουμε και Metallica φυσικά. Η συναυλία τους μεγάλη πλησιάζει. Έρχονται οι Bon Jovi αλλά και η Laura Branigan αμέσως μετά στον Velvet.
1: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
3: μήπως λεφτά?
2: Τα λες και λεφτά!
4: Coupons! Coupons!
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
7: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
8: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
9: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
8: Πέρτο.
9: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
8: Πέρτο.
9: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
8: Πέρτο.
9: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
8: Μην το φέρεις.
9: Γιατί?
8: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
10: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
13: If you're all in, we're all in.
12: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
14: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιορτιού δροσερό 1 κιλό 1,74 και με Lidl Plus 1,42. Ημίς κλειωτηρία γελάδος 1 κιλό 10 ευρώ και 9 λεπτά και με Lidl Plus 8,29. Και μπύρα Lager 500 ml 80 λεπτά και με Lidl Plus 71 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Velvet.
1: Καλησπέρα σε όλη την παρέα των 96,8 Velvet εδώ. Προετοιμαζόμαστε όπως πρέπει για το Σαββατοκύριακο. Η Μοστάρια Τουρνάβα, άλλα 60 λεπτά εδώ μαζί με Queen, Laura Branigan, φυσικά Metallica. Η συναυλία του είναι αύριο και γίνεται από τώρα χαμός. Και πρώτα η Bon Jovi στο Living on a Prayer.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

How to Save a Life, The Fray και 96,8 Velvet. Η επόμενη εβδομάδα θα είναι εβδομάδα Eurovision. Πάντα σημειώνει υψηλή τηλεθέαση στη χώρα μας. Πόσο φέτος, μάλιστα, που έχουμε βάσιμες ελπίδες με τον Ακύλα ακόμη και για πρωτιά. 12 και 14 η ημιτελική, 16 Μαΐου Σάββατο ο τελικός της Eurovision. Και όσον αφορά τον σχολιασμό της, και φέτος Μαρία Κοζάκου, Γιώργος Καπουτζίδης, λοιπόν, στο σχολιασμό του θεσμού. Μια αίσθηση ελευθερίας τώρα με τους Queen. I want to break free στον Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Funky Goals του Hollywood Relax για εσάς που θα θελήσετε να ριλαξάρετε και να ξεκουραστείτε το Σαββατοκύριακο. Ο καιρός πάντως θα είναι μια χαρά, καμία σχέση με σήμερα. Μπορούμε άνετα να πάμε και τις βόλτες μας. Έχει και σούπερ κρίσιμη αγωνιστική στο ποδόσφαιρο με Ολυμπιακό ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Παναθηναϊκό στις 7.30 και τα δύο παιχνίδια την Κυριακή. Νωρίτερα στις 5 ο Άρης θα υποδεχτεί τον Όφη. Εν τω μεταξύ μας στην Άνοιξη θέλουμε να ανανεώσουμε και την καρταρόμπα μας και τώρα μπορούμε και να κερδίσουμε παράλληλα, διότι μπαίνοντας στο MyDay στην ενότητα Daima Rewards Coupons βρίσκεις το κουπόνι και παίρνεις 20% έκπτωση για τις αγορές στο About You και το καλύτερο, εκεί θα βρεις εκατοντάδες ακόμη προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία και πολλά ακόμη. Συντομότατο διάλειμμα, Enrique Iglesias, Madonna και YouTube, μόλις επιστρέψω.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργή αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
3: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε? Τι είμαστε, τίποτα.
2: Εγώ θα
3: νέοι με νιάτα και λεφτά.
2: Εγώ θα βγω.
4: Βασιλάκι!
3: Ως τι, νέος με νιάτα και λεφτά.
5: Σταμάτα!
3: Προσβόλα, επική προσβόλα.
2: Ούτε νέος ούτε λεφτά. Έχεις δίκιο.
6: Ξύδι, λυπάμαι.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
9: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά.
2: Οχ!
1: Οπς! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες. Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα. Εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ. Η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθηκε δε βγαίνει. Jumbo ιδέα.
3: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα

ακούτε περισσότερα. Let me be your hero. Would you dance?

0: Ήταν Madonna και 96,8 Velvet. Έχει απομείνει το καλύτερο κομμάτι της εβδομάδος, το Σαββατοκύριακο. Εύχομαι όλοι να περάσετε υπέροχα, ό,τι και αν έχετε στο μυαλό σας, ό,τι και αν κάνετε. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς και όσους εργάζονται τα Σαββατοκύριακα. Είμαι ο Στάρικας του Ζουνάβας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας. Φυσικά τα λέμε αύριο, Σάββατο βράδυ. Saturday Night Fever, 10 με 12. Χορεύουμε non-stop σε ένα μεγάλο ραδιοφωνικό πάρτι. Πινελόπη Δαμιανίδου μαζί σας έως και τις 8, 8 με 10 ο Μάσιμο. Μείνετε εδώ για πολλή μουσική. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Γεια χαρά.
1: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
3: Και εσύ τι είπες?
2: Ή happy days ή τίποτα.
4: Κατασκήνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
2: Για αυτό το καλοκαίρι Happy Days.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια, μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Το βάλε! Το βάλε!
11: Το αποκάρφωμα!
12: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
13: Τίποτα! Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
14: 11 years,
15: γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λείπεις. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com.
16: One Salonica, the one you love.
17: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
14: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novivers.
18: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Henry Cavill, Jake Gyllenhaal και Aiza Gonzalez.
19: If you're all in, we're all in.
18: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG. Και εκεί.
20: Και εκεί!
21: Και εκεί!
22: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου κι αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
23: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιορτιού δροσερό 1 κιλό 1,74 και με Lidl Plus 1,42. Ημί σκληροτηρία γελάδος 1 κιλό 10 ευρώ και 9 λεπτά και με Lidl Plus 8,29. Και μπύρα Lager 500 ml 80 λεπτά και με Lidl Plus 71 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
24: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στο 96,8 Velvet.
25: Και τώρα η Πινελόπη Δαμιανίδου έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
26: 96,8 Velvet λοιπόν σήμερα στο απόγευμα Παρασκευής 8 του Μαΐου. Γεια σας και χαρά σας. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Με ζεστό καφεδάκι σήμερα. Πραγματικά το τραβάει αυτός ο καιρός. Δεν ξέρω τι έγινε. Τη στροφή πήρε ξαφνικά. Τη φλασιά έφαγε. Αλλά τέλος πάντων, πάμε να ξεκινήσουμε το πρώτο μας μέρος. Take on me αμέσως τώρα. Σε λιγάκι ερχόμαστε με Lighthouse Family. Αμέσως πιο μετά η Ριάννα. Μείνετε εδώ.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια. Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Η Ριάννα με τον Diamonds μόνο στον 96,8. Velvet στα 18 λεπτά μετά τις 5. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Με συννεφιά σε αυτή την πόλη σήμερα πια. Τι να πω δηλαδή, από Σαββατοκύριακο, από αύριο δηλαδή, βλέπω ότι θα έχουμε πολύ καλύτερο καιρό. Για να δούμε, ανυπομονώ. Σας περιμένω πάντα στο Viber στο 6931-968-968 να μου πείτε πώς πήγε αυτή η μέρα σήμερα, παρόλο που ήταν έτσι με μουντάδα. Να μου πείτε τι έχετε καλό κανονίσει το Σαββατοκύριακο γενικά. Να μου πείτε όλα σας τα νέα. Θα τα περάσουμε φανταστικά για τις επόμενες 2 ώρες και κάτι τώρα. Cool and the Gang για τη συνέχεια και το Fresh. Σε λίγο ερχόμαστε με James Blunt και τους Queen.

0: A Kind of Magic και Queen στο 96,8 Velvet. Θα σας πω τώρα για τη ΔΕΗ, τον επίσημο χορηγό της EuroLeague και του Final Four, που δίνει το σύνθημα για τη μεγαλύτερη μπασκετική στιγμή της χρονιάς και μας καλεί να ζήσουμε μαζί τον παλμό, τον ενθουσιασμό και τη χαρά του παιχνιδιού. Γιατί η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια και θέλει τη δική μας ενέργεια, όμως θέλει και δώρα. Οπότε μπορείτε να μπείτε στο energyoutloud.gr της ΔΕΗ και να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσετε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά πολλά συλλεκτικά δώρα. Οπότε μπείτε τώρα, διεκδικήστε όλα αυτά και καλή επιτυχία από εμένα.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Άλλος λόγος για την τόνωση του εγώ, για να διώξεις τη μοναξιά εξαιτίας.
3: Γιατί έχεις μοναξιά, Μάρια, αφού είσαι σχέση και ρίχνεις κέρατο?
4: Τι ντροπή δε βλάπτη, θα σας λέγαμε.
3: Άσε, εγώ με τον Κώστα νιώθω πάρα πολύ μόνη, γι' αυτό τι έκανα. Πήγα και με το φίλο του. Ρε, είστε σοβαρές.
5: Αν είναι η αγάπη αμαρτία.
3: Όμα σου άρεσε και συγγνώμη τώρα κιόλας, πήρα το θάρρος, συμπλήρωσε αυτό το έντυπο και στείλε τη συστατική επιστολή στον δικό μου, γιατί τάχα εγώ από πάνω είμαι ξυλάγκουρο.
6: Μα κι αυτός λύσαξε. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
3: Για πες του.
7: Τ' άρεσε, μωρό μου. Πες το στη δικιά μου, γιατί το έχει κάνει έτσι τώρα. Δεν τ' αρέσει το ένα, δεν τ' αρέσει το άλλο.
8: Ευχαριστώ για τα προσπάσματα.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
9: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
9: Ε,
10: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε.
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρις.
11: Στο Ombre ανακαλύψτε θεραπείες μαλλιών για προστασία και μοναδική λάμψη, αλλά και νύχια που κλέβουν τις εντυπώσεις. Ετοιμαστείτε να λάμψετε όλο το καλοκαίρι με την περιποίηση που σας αξίζει. Ombre, Δελφών 37. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-841-300. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και απολαύστε μοναδική φροντίδα ομορφιάς και ανανέωσης.
12: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
13: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά.
14: Macwell μακαρόνια.
13: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
11: Η ομορφιά κρύβεται στη λεπτομέρεια. Στο Ρουμπίνι κάθε υπηρεσία γίνεται με εξειδίκευση, σωστή τεχνική και σωστή απολύμανση εργαλείων. Γιατί η φροντίδα έχει και κανόνες. Ρουμπίνι, Καπετάν Ντόγρα 30Β, Κωνσταντινοπολίτικα 2310 94 84 05.
15: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
16: Οχ!
15: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
17: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
18: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
17: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

περισσότερα classic hits. Tell me I'm the only one. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Girls just wanna have fun, Cindy Lauper, στον 96,8 Velvet. Εντάξει, δεν θέλουμε μόνο αυτό. Θέλουμε όμως σίγουρα να έχουμε και περιποιημένα νυχάκια. Και να σας πω τώρα τι γίνεται εδώ, τι είναι πάρα πολύ τάση, λέει. Το ανάποδο γαλλικό. Δηλαδή, τι θα πει αυτό, αντί λέει να το κάνεις στην άκρη του νυχιού τη γραμμή αυτή τη λεπτή, την κάνεις γύρω-γύρω στα πετσάκια, δηλαδή από την άλλη ακριβώς πλευρά, το οποίο μου φαίνεται πολύ περίεργο. Αν το ψάξετε, θα το βρείτε, κορίτσια, στο Google. Αν το γουκλάρετε, θα βρείτε ακριβώς πώς είναι. Okay, ωραίο μου φαίνεται. Αλλά νομίζω ότι το γαλλικό, το κλασικό, είναι πολύ πολύ καλύτερο, πολύ πιο όμορφο. Αλλά δεν ξέρω αν το έχει κάνει καμία να μου πει στο Viber. Σε πολύ πολύ λίγο ερχόμαστε για το δεύτερο μας μέρος, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
4: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
3: Πέρτο.
4: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
3: Πέρτο.
4: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
3: Πέρτο.
5: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
3: Μην το φέρεις.
4: Γιατί?
3: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
6: Στη Στίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Και εκεί. Και εκεί.
8: Και εκεί. Okay.
2: Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου κι αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
9: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
10: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Αν στο σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
12: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, νέα Φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί δεν

0: σε μας.
1: Skouraskamp.com.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι άδω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Είσαι εδώ.
8: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
9: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
10: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
11: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
10: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
12: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
13: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
14: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
15: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.

Είμαστε και πάλι πίσω στον 96,8 Velvet σήμερα στο απόγευμα Παρασκευής 8 του Μαΐου. Γεια σας και χαρά σας. Πινελόπη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Simple Minds για το ξεκίνημά μας. Alive and Kicking σε λίγο η Madonna με το Vogue. Αμέσως πιο μετά Elton John, I'm Still Standing. Μείνετε εδώ.

Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Destiny Child Independent Women στο 96,8 Velvet στα 19 λεπτά μετά τις 6. Χαιρετώ τη Βίκη που είναι στην παρέα. Χαιρετώ και την Ελένη που λέει απόψε το βραδάκι μόνο για σινεμά. Είναι που πραγματικά δεν μπορούσες να δώσεις καλύτερη ιδέα, Ελένη. Με αυτόν τον καιρό το σινεμά είναι ό,τι καλύτερο και παίζει και ταινιάρες αυτή την εβδομάδα. Γενικά νομίζω ότι είναι πολύ καλή ιδέα για έξοδο απόψε, αν θέλετε να κάνετε κάτι. Επίσης χαιρετώ και τη Δήμητρα που είναι στην παρέα και περιμένω και τους υπόλοιπους και τις υπόλοιπες στο 6931 968 968, πάντα στο Viber, πάντα μέχρι και τις 8.

0: Land of Confusion στο 96,8 Velvet στα 36 λεπτά μετά τις 6. Και αν θέλετε να ζήσετε κι εσείς από κοντά την ενέργεια του Final Four, τότε ο προορισμός είναι ένας. Το energyoutloud.gr είναι το νέο site από τη ΔΕΗ, στο οποίο θα βρείτε το πιο δυνατό διαγωνισμό. Εκεί μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή και να διεκδικήσετε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά άλλα συλλεκτικά δώρα. Αρκεί να μπείτε, όπως σας είπα, στο energyoutloud.gr, γιατί η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια και συγκεκριμένα τη δική μας ενέργεια.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ο William Martin Sanchez Lopez κατοχυρώθηκε επίσημα μέσα στη χρονιά ως ο άνθρωπος μπορεί να βγάλει από την κόχη τον οφθαλμό του κατά 19 ολόκληρα εκατοστά.
3: Καλό!
4: Καλό!
3: Είναι πολλά τα 19 τα εκατοστά, μην τα υποτιμάμε.
5: 15 πόντι. Είναι καλά.
3: Ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι 13,8.
6: Όλη η αγορά έχει να το λέει.
4: Πού τα ξέρεις?
3: Διαβάζω. Τι που τα ξέρεις? Θα πω ότι διαβάζω.
7: Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
11: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες Σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
12: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310 2-63-18.
13: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
14: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
13: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
3: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Αν στα σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
5: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί δεν

0: σε μας.
1: Skouraskamp.com.
2: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
2: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Guy Ritchie. Με τους Henry Cavill, Jake Gyllenhaal και Aiza Gonzalez.
3: If you're all in, we're all in.
2: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG. Και εκεί.
4: Και εκεί!
5: Και εκεί!
6: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου κι αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
7: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη. Που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: With or without you και you too στο 96,8 Velvet. Έβλεπα ένα βιντεάκι που έλεγε γιατί οι Κορεάτισες έχουν τόσο ωραίο σώμα που δεν έχουν μόνο σώμα, παιδιά. Τώρα για να μην γελιόμαστε, είναι το DNA μάλλον. Έχουν και πάρα πολύ καλό δέρμα. Αλλά τέλος πάντων έλεγε εδώ τα μυστικά της μία κοπέλα ότι δεν τρώει ποτέ υδατάνθρακες μόνους τους, δηλαδή τους συνδυάζει πάντα με πρωτεΐνη ή κάτι τέλος πάντων δίπλα. Πρώτα βάζει τα λαχανικά και τελευταίους τους υδατάνθρακες. Επίσης πάντα τρώει μικρές μεριδούλες, λέει, μέσα στη μέρα, σαν δηλαδή αλλά ανά μικρά διαστήματα χρονικά. Και περπάτημα μετά το φαγητό, λέει, ένα δεκάλεπτο έτσι ήρεμο, γιατί βοηθάει πάρα πολύ το σώμα, λέει, να επεξεργαστεί καλύτερα τις τροφές. Μάλιστα. Οπότε αυτά είναι μάλλον τα μυστικά, να ξέρετε. Αν τα κάνουμε κι εμείς, θα είμαστε τέλειοι στο καλοκαίρι.
1: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.

0: Velvet.
1: Είμαστε και πάλι πίσω λοιπόν στο 96,8 Velvet, στο τρίτο και τελευταίο μας μέρος για σήμερα απόγευμα Παρασκευής 8 του Μαΐου. Πινελόπη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Αρίθα Φράγκλιν για το ξεκίνημά μας και το Respect. Σε λίγο ερχόμαστε με James και Erin Cara και φυσικά τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Μείνετε εδώ.

Someone like you και η Adele στο 96,8 Velvet στα 16 λεπτά μετά τις 7. Δεν ήταν και το κατάλληλο κομμάτι για την ελευθερία, η αλήθεια είναι. Λέει, έχω ψυχοπλακωθεί σήμερα με τον καιρό και έβαλα Velvet για να μου ανέβει η διάθεση. Αλλά μην ανησυχείς, γιατί εσύ έχω κάτι πάρα πολύ καλό για τη συνέχεια. Πάρα πολύ καλό, βέβαια. Η Adele ταιριάζει, η αλήθεια είναι, με τον καιρό που έχει σήμερα και με τη βροχή. Επίσης, χαιρετώ και τον Τάκη, χαιρετώ και την Δήμητρα που είναι στην παρέα στο Viber και περιμένω και εσάς στο 6931-968-968. Και ελευθερία, αυτό είναι αφιερωμένο. Donna Summer και το Hot Stuff για να ανέβει η διάθεση, δυνάμωσε την ένταση και απολαύστε όλοι μαζί εδώ στον Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Walking by myself, Gary Moore. Είναι αγαπημένο και το άκουσα στον 96,8 Velvet. Και πάμε τώρα στη Γαλλία, γιατί ο Λαζάρ, ένα King Charles Spaniel σε ένα καταφύγιο ζών κάπου στη Μαριός, είναι πλέον το γυριότερο σκύλι στον κόσμο, αφού σύμφωνα με το chip του και τα γαλλικά αρχεία, γεννήθηκε στις 4 Δεκεμβρίου του 1995 και είναι πλέον 30 ετών, 5 μηνών και κάτι μερών. Ο Λαζάρ, πάντως, παρά τη μεγάλη του ηλικία, στάθηκε τυχερός, δεν είναι μόνος, τον θέλουν όλοι και πλέον ζει μαζί με την 29χρονη Οφελή, που κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να περάσει άνετα και τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του. Και εγώ πραγματικά του εύχομαι και σε όλους εσάς και στα σκυλάκια σας και στα κατάκια σας γενικότερα να τα εκατοστήσουμε όλοι μας.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Το zip coding.
3: Τι είναι?
2: Είναι όταν κάποιος επιλέγει να γνωρίζει άτομα μόνο εντός ενός πολύ
4: συγκεκριμένου κύκλου.
2: Δηλαδή είσαι Θεσσαλονίκη. Δεν με νοιάζει τώρα που μένεις έξω από τη Θεσσαλονίκη στο διαφορετικό ταχυδρομικό κώδικα.
4: Εξαιρείται η Κρήτη.
5: Οπ, στοπ, κατ.
2: Σε παρακαλώ.
4: Μα τώρα.
2: Μανούσο.
6: Πίεσε, φίλια, τσεχαρά. Ή τα κάνετε, μωρέ.
2: Ό,τι και να λέω. Μπενάκης Βιενάκης.
6: Κάτσε λίγο γιατί εφούντωσα.
2: Μη δίνει σημασία, Μανούσο, ό,τι μου πεις εσύ.
7: Όσο θα πεις.
2: Αν μου πεις τώρα, έλα. Εγώ θα βάλω any desk στους υπολογιστές του Velvet.
6: Η data να το κάνω του τώρα το πράγμα. Η data να το κάνω.
8: Αχ, Θεέ μου.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
9: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
10: If you're all in, we're all in.
9: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
1: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.

περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα Classic Hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: These beautiful things that are.
1: Λατρεύετε τη μουσική της δεκαετίας του 80. Εδώ ακούτε περισσότερα 80's από κάθε άλλο ραδιόφωνο. 96,8 Velvet.

It's the final countdown. Euro, λίγο πριν το τέλος και τη δεύτερη ώρα στον 96,8 Velvet. Παρασκευή βράδυ σήμερα. Okay. Αύριο έχουμε και συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ. Τυχεροί πιστεύω όσοι θα βρεθούν εκεί πέρα. Και να περάσετε τέλεια και να περάσετε πάρα πολύ καλά και να βγάλετε πάρα πολλά stories και να μας τα δείξατε και εμάς, στους υπόλοιπους που θα μείνουμε εδώ πέρα, Θεσσαλονίκη, και θα βράζουμε στο ΣΜΗ μας έτσι για να μας μεταφέρετε λίγο στο κλίμα. Συνεχίζουμε με τις Γιάννο Φέρο και Περντόνο. Σύντομο break αμέσως μετά και επιστρέφω με I Love The 80s και όλα τα greatest hits που αγαπάμε να ακούμε, φυσικά στον 96,8 Velvet.

0: I Love the 80s. Ο Μάσιμο κάθε βράδυ 10 με 11 διαλέγει τα καλύτερα τραγούδια από τη δεκαετία του 80 στον 96,8 Velvet.
1: Λίγο μετά τις 10 στο 96,8 Velvet, είμαι ο Μάσιμο και θα ακούσουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 80 για τα επόμενα 60 λεπτά.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: πρωινό σας ξυπνημά γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Ήμασταν έξω με τον Χρήστο. Ήταν ένας τύπος που με κοιτούσε.
2: Έντονα ή σε φυσιολογικά πλαίσια.
1: Εν τω μεταξύ, εγώ χωρίς να τον ξέρω, χωρίς να το σκεφτώ, εντελώς αυθόρμητα, γυρνάω και του λέω:
3: 3, 2, 1, πάμε.
1: Ούτε να το σκέφτεσαι, είσαι ίδιος ο πρώην μου.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα.
5: Κοίταξε, τώρα με έχεις πετσοκόψει, δεν έχω τι να σου πω, η αλήθεια είναι.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
6: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 80. Είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε και πάλι τη Δευτέρα ακριβώς στις 8. Καλό βράδυ.

Και τώρα, Mellow Velvet. Mellow Velvet. Τρεις ώρες γεμάτες με τα πιο μελωδικά τραγούδια. Στον 96,8 Velvet.

0: Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Εμείς θα πούμε για τους χωρισμούς. Έλενα Παπαρίζου, Ανδρέας Καψάλης.
2: Έλα ρε Έλενα.
3: Όχι, την καταλαβαίνω.
1: Και κλείνουμε εννοείται η Ιωάννα Τούνη Δημήτρης Αλεξάνδρου.
4: 3, 2, 1, πάμε.
2: Κλείνουμε. Ναι, το γιατί... δικό μου το χωρισμό.
5: Oh, shit.
4: Δώσε μια απάντηση στην τύχη.
2: Ήταν μέσα στο 2025.
6: Κόρη, μην κάνει του βάρδουλα να πάρει.
2: Δεν ήταν συγκλονιστικό ο δικό μου.
7: Μα έδωσε μπόνο.
8: Seriously, είσαι υπερσυγκλό.
2: Δεν συγκλώνησε το Πανελλήνιο.
9: Ελλάδα, είσαι έτοιμη.
2: Ακόμα με στέλνει. Δεν έχει αλλάξει όλο μου τα νεύρα μου. Δεν κατάλαβα.
10: Εγώ δεν ψάχνω. Κανέναν. Με ψάχνουνε. Μα έχουμε τρελαθεί.
2: Επειδή δεν έχω 1,5 εκατομμύριο στο Instagram όπως η Τούνη.
8: Έχεις
2: ουφ. Έχω 50.000.
11: Τέλεια, είμαι το μωρό.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Seems like we're making up more than we're making love.

0: Πόσα αγαπάτε. Περισσότερα Classic Hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.
1: Oh, Father, tell me.

0: Το πρωινό σας ξυπνημά γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
2: Το έχω κάνει,
1: ναι.
2: Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
3: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
1: Το πρόβλημα.
2: Λοιπόν, ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο.
2: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
1: Ναι.
2: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
5: Περιμένω πώς και πώς.
1: Ναι.
2: Έφυγε από εδώ. Δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
6: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
1: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
2: Αναγκαστικά θα πρέπει να με ερημνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
7: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
1: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
2: Γιατί πάει και βρήκε εκεί και παρές και πάει.
8: Και πάω, πάω, πάω.
2: Κολοπέδο.
1: Οχ.
2: Άιντε. Προδότη.
9: Έχουνε μπιφ.
10: Έχουνε μεγάλο πολύ.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Φράσεις που καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε σαν καυγά.
2: Είναι στην κατηγορία wait for it.
1: Πάντα το κάνεις αυτό.
3: Βρεά εισιχτήρι. Βρεά εισιχτήρι. Θα μου πεις και τι κάνω πάντα και κοάλα.
4: What?
3: Και κοάλα.
1: Δεν με νοιάζει.
3: Ούτε εμένα.
5: Δεν θα το αρνηθώ.
1: Ακόμη και αν δεν το εννοούμε, ακούγεται σαν πλήρης αδιαφορία. Είναι από τις πιο πληγωτικές φράσεις γιατί δείχνει συναισθηματική απόσταση.
3: Εγώ το εννοώ.
6: Τελεία παράγραφος.
3: Δεν με νοιάζει.
7: Μη σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάνε.
3: Άκου εκεί.
1: Και κλείνουμε το έτσι είμαι εγώ και αν μας αρέσει.
3: Δεν μ' αρέσει.
5: Δεν μ' αρέσει, ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει.
3: Το δρόμο.
7: Που σου πρέπει το να γυρίσω.
3: Το δρόμο σου.
7: Και να πήρα.
1: Μια φράση που συχνά χρησιμοποιείται λέει για να αποφευχθεί η ευθύνη.
3: Ευθύνη, δεν έχεις εσύ κούκλε μου. Η μάνα σου έχει που μοίραζε 50 και ο πατέρας σου
8: έκανα γιο, έκανα γιο.
9: Παιδί μου.
3: Και δεν σε στείλαν ψυχοθεραπεία από νωρίς.
9: Υπομονή, μικρός είσαι ακόμα.
3: Έχω φτάσει, έχω 32 χρονών να κάθομαι απέναντί σου να ακούω το. Δεν με νοιάζει.
10: Και αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
3: Να, που δεν σε νοιάζει.
1: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.